0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Lo sai, non sono io.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
10: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πατράς. Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, ξεκίνησε μόλις η εκπομπή «Μαζί στον αέρα». Καλημέρα. Με μουντιαλική διάθεση, με μουντιαλικό mood και εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ξενυχτισμένη γιατί έπρεπε να δει μπαλίτσα και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Κώστας Λαμπρόπουλος, Παύλα Κριστιάνο Ρονάλντο στο μικρόφωνο, Διονύση Στεφανόπουλος, Παύλα Λιονέλ Μέση στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Οκτώ και 7 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λέει και η Έλληνα Βασιλακοπούλου. 12 Ιουνίου 2026, το σωτήριον έτος. Πριν καν μπει το καλοκαίρι, πριν καν μπει ο Ιούνιος, αμέσως τον μισάσαμε. Οσίου Νουφρίου του Αιγυπτίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Με τον ήλιο να ανατέλει στις 6 και 2 και να βασιλεύει στις 8 και 48, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς. Αν είναι μέρα τέλος πάντων σήμερα, γιατί βλέπω βροχούλα στην περιοχή μας. Τώρα θα μας πιάσει, θα μας προσπεράσει, θα δούμε. Στη Δυτική Ελλάδα λέει πάντως σήμερα συννεφιά και βροχά.

Για την ακρίβεια βλέπω εδώ τώρα η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, καιρός νεφελώδης στην Πάτρα, υγρασία στο 77%, ταβάνι 26 βαθμοί και βλέπω σταγόνες από τους ουρανούς. Για να δούμε.

0: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ περίεργη. Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη. Με τον Τραμπ να λέει ότι είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Λίγο νωρίτερα έλεγε ότι θα σβήσει από το χάρτη τους Πέρσες και θα καταλάβει το νησί Χάργ. Άλλα ντάλλον, και η Τεχεράνη διαψεύδει τέλος πάντων ότι είναι κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Στην ίδια ώρα είχαμε μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο Μουντιάλ στο Μεξικό, με Σακίρα, με Αντρέα Μποτσέλη, με Σάλμα Χάιεκ στο Αζτέκα, εντυπωσιακές στιγμές. Και Μεξικό και Νότια Κορέα είναι οι κερδισμένοι στο ξεκίνημα της σπουδαίας διοργάνωσης. Μέσα σε όλα έχουμε και την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, με καρφιά για Σαμαρά και για Καραμαλή, για το ξεκάθαρο δεν παρετούμε. Εντάξει, οκ, okay, εγώ τον παρακολούθησα τον Μητσοτάκη χθες. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, από την αμαρτία μου δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, και υπάρχει ακόμα αυτό το ερώτημα που πλανάται στον αέρα. Οκ, okay, λέμε τώρα για το Σαμαρά, γιατί τον διέγραψε στο Σαμαρά? Ας έλεγε ό,τι ήθελε, πρώην πρωθυπουργός είναι. Τώρα υπάρχει από ό,τι φαίνεται σοβαρό πρόβλημα, και αρχίζουν σιγά σιγά στη Νέα Δημοκρατία να καταλαβαίνουν το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί με το Σαμαρά παίρνεις δώρο και ένα Καραμαλή, έτσι για να το πω απλά λαϊκά και με λίγο χιούμορ πρωινό. Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Πάντως αξίζει τον κόπο να τη δείτε, έστω και μαγνητοσκοπημένη, τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, για να βγάλετε κι εσείς τα συμπεράσματά σας. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου, μου λένε εδώ καλή εκπομπή, πολλές καλημέρες. Μου στέλνουν εδώ πέρα τη σημαία της Εθνικής Βραζιλίας, μου λέει Βραζιλία για πάντα, μου λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Θα δούμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Είναι και οι ομάδες, τα λεγόμενα φαβορί, αλλά υπάρχουν πάντα και σε κάθε διοργάνωση βλέπουμε και εκπλήξεις να ξεπηδούν. Θα δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Έχει πολύ δρόμο το πράγμα, μόλις ξεκίνησε. Πρέπει να σας πω ότι είναι πιο εύκολο να προβλέψω ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ από το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Με τα ίξεις αφήξεις, το πρωί θα σας ισοπεδώσω, το βράδυ είμαστε σε συμφωνία, διαψεύδει Τεχεράνη, φοβερά και τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Ξαναλέω, πιο εύκολο είναι να προβλέψω αν θα πάρει ποια ομάδα τέλος πάντων το Μουντιάλ, παρά τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Ίσως με βοηθήσει να ξετυλίξω το κουβάρι ο στρατηγός Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, αντιστράτηγος στην αποστρατεία και επιτελικός γνώστης της διεθνούς γεωπολιτικής κατάστασης. Τον φιλοξενούμε συχνά πυκνά με την ιδιότητα του αναλυτή πλέον των καταστάσεων στον πλανήτη. Να τον καλημέρισουμε, είναι πατρινός, σας το θυμίζω. Καλή σας μέρα, στρατηγέ μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Λαμπρόπουλε, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ένα αποστρατεία και όχι.
1: Αν μου δώσετε την άδεια να χρησιμοποιήσω σε συνεντεύξεις αυτό που ακριβώς που είπατε. Ότι είναι πιο εύκολο να προβλέψουμε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ από το τι θα γίνει τελικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πάρω στρατηγή. Την άδεια λοιπόν, θα το χρησιμοποιώ.
0: Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ, ας ξεκινήσουμε κάτι πιο ελαφρύ.
1: Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε επειδή είναι μια σειρά, θα σας το πω τώρα, συνεντεύξεων σήμερα.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, ξέρετε, καμιά φορά το ενδιαφέρον ανεβαίνει, κατεβαίνει. Όλα ξεκίνησαν από τη δήλωση του Τραμπ, έτσι. Χθες το πρωί, αμερικανική ώρα, η Ανατολική, ναι, όταν είπε ότι εγώ θα, το βράδυ θα επιτεθώ, θα κάνω αυτό και θα πάρω και το νησί Χάρκ.
0: Ναι.
1: 8 και 22 έχω σημειώσει. 5 ώρες αργότερα, 13 και 28, είπε ότι, κοιτάτε να δείτε, επειδή έχουμε φτάσει σε συμφωνία, σταματάω αυτό το προγραμματισμό. Τι θέλω να πω. Βέβαια αυτό το είπε, είναι η 38η, παίρνουμε στατιστικά τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 38η φορά. Αν θυμάστε, εξ αρχής σας είχα πει ότι ένας πόλεμος είναι το βασίλειο της αβεβαιότητος, και το μόνο που μπορούμε να εκτιμήσουμε με βεβαιότητα είναι η απρόβλεπτη φύση του. Μπορεί να, να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά όπως βλέπετε υπάρχει μια εύθραστη ισορροπία. Όντως όλες οι πλευρές πλην Ισραήλ, θέλω να το πω, επιθυμούν να σταματήσει αυτά, αλλά ο καθένας με τους δικούς του όρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Ισραήλ θέλει να συνεχιστεί για άλλους λόγους, οι οποίοι είναι και προσωπικοί λόγοι του ιδίου του Πρωθυπουργού του Νετανιάχου. Το αφήνω όμως εδώ, μια και η Αμερική ήτηθεται. Όταν λοιπόν ανακοίνωσε, φανταστείτε, ανακοίνωσε εχθές το βράδυ πάλι ότι δεν θα χτυπήσω, δεν θα κάνω τα προγραμματισμένα. Προσέξτε τώρα, σε ένα πόλεμο υπάρχουν προγραμματισμένες επιθέσεις. Είναι δυνατόν αυτό? Που στερεί και το, ας το πούμε, στοιχείο το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ναι.
0: Το στοιχείο του ευνηδιασμού, αυτό λέω.
1: Ναι. Στηρί. Αφού τα είπε αυτά, μετά από μία ώρα βγήκε το πρακτορείο στην Τεχεράνη και είπε: εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα ότι έχει φτάσει τόσο κοντά. Ναι, με συζητάμε, αλλά δεν έχουμε φτάσει. Θα σας πω κάτι το οποίο το διάβασα σήμερα το πρωί. Στην Αμερική λένε το εξής, ότι ακόμα και ο Τραμπ να ανακοινώσει μία συμφωνία,
0: ναι,
1: δεν θα το πιστέψουμε πλέον και θα περιμένουμε το πρακτορείο Τανσίμ. Το Τανσίμ είναι το πρακτορείο των φρουρών της Επανάστασης, έτσι, να το επιβεβαίωσει. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει με την αξιοπιστία.
0: Φοβερό.
1: Αμερικάνος το είπε αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αμερικάνος δημοσιογράφος. Θέλω να σας πω ότι ακόμα δεν ξέρουμε που είμαστε. Τα στενά του Ορμούς δεν είναι και τελείως κλειστά, δεν είναι και ανοιχτά όμως. Παίρνουν αυτά που πρέπει να περνούσαν. Τα κινέζικα περνούν ή των κινέζικων συμφερόντων πλοία περνούν κανονικά. Κάποια πλοία περνούν και δίνουν και διόδια. Κάποια άλλα πλησιάζουν πιο ελαφριά, γιατί είναι και αβαθύτα ύδατα, να ξέρετε, εκεί προς το Ομάν. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η οικονομική αναταραχή συνεχίζεται. Η Αμερική απελευθερώνει κατά διαστήματα, αλλά έχει μειώσει κατά πολύ τα στρατηγικά αποθέματα. Γι' αυτό και οι τιμές κάπως συγκρατούνται κάτω από τα 90 δολάρια τιμή Brent. Και φτάνουμε σε ένα σημείο να δούμε ότι με το Ιράν να έχει μια υπερβολική αυτοπεποίθηση, να μην δέχεται αυτά τα οποία επιβάλλει, προσπαθεί να προσεγγίσει τουλάχιστον στοιχειοδός τους σκοπούς του πολέμου η Αμερική. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το βασικό αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, η συμφωνία η οποία, να ξεκαθαρίσουμε και για τους ακροατές, εσείς το ξέρετε, η συμφωνία η οποία είναι υπό διαπραγματευτική διαδικασία, θα το πω, δεν είναι μια συνολική συμφωνία ειρήνης, είναι αρχική συμφωνία για να φτάσουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης και συναντήληψης, όπως λέγεται το MOU. Mm-hmm. Που θα ανοίξει την πόρτα για περαιτέρω. Αυτό το μνημόνιο είναι κυρίως για τα στενά του Ορμούς και κυρίως για να πάρουν κάποια χρήματα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία Ιρανοί. Οι Ιρανοί επιμένουν ότι τουλάχιστον 24 δισεκατομμύρια από τα 117 παγκοσμίως που έχουν, τα 25 τόσα είναι κάπου στο Κατάρ, έτσι. Αυτοί θέλουν με το πριν υπογραφεί 12, δώστε το μου τώρα, 12. Άλλα 12 με την υπογραφή, και από εκεί και πέρα λέει σε 60 μέρες θα συζητήσουν και για τα πυρηνικά. Αφού έχουν όμως συμπεριλάβει μέσα σε αυτή τη συμφωνία το πλαίσιο συζητήσεως. Θέλω να σας πω, το κυριότερο εγώ νομίζω είναι, και ακολουθώντας και απόψεις Αμερικανών αναλυτών, αλλά φαίνεται, είναι τα χρήματα που πρέπει να πάρει. Γιατί αρχικά, αν θυμάστε, είχε ζητήσει πολεμικές αποζημιώσεις το Ιράν. Τώρα σου λέει, εντάξει, δεν παίρνω πολεμικές αποζημιώσεις, αλλά θέλω τα χρήματά μου πίσω και θέλω επίσης να βάζω, προσέξτε τι λέει, όχι, ναι, διόδια για να παίρνουν, τέλη παροχής υπηρεσιών. Ξέρετε, το ονομάσαν διαφορετικά, έτσι. Τέλη παροχής υπηρεσιών. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και εκεί είναι μπλοκαρισμένο. Βέβαια, το βράδυ για μας, μάλλον πριν λίγες ώρες, για μας εδώ θα ήταν ξημερώματα, σε βραδινή κουβέντα ο Τραμπ ξαναμίλησε ότι λέει πιθανώς να έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο συμφωνία. Αυτή είναι η κατάσταση, τελείως ρευστή, και δεν ξέρουμε όντως πώς να χρησιμοποιήσω μια εκλαϊκευμένη έκφραση, πώς θα κάτσει μπίλια.
0: Σαν διέμω από τη στιγμή που δεν έχει μπει μπότα σε ιρανικό έδαφος, αυτό έτσι θα εξελίσσεται η κατάσταση, μία με το μαστίγιο και μία με το καρότο, εγώ αυτό βλέπω. Και βέβαια ανά πάσα στιγμή όλο αυτό το πράγμα μπορεί να αναζωοποιηθεί με φοιτηριές του Ισραήλ, μπορώ να πω εγώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Και βλέπετε ότι ο Ισραήλ χτυπάει ή επεκτείνει τα πλήγματα στο Λίβανο.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το...
1: γενικά, όχι μόνο όχι της Χεσμπολά, χτυπάει και πολιτικούς στόχους. Είναι βέβαια το δόγμα, προσέξτε, οι Ισραηλοί έχουν ότι αν χτυπηθούν το δόγμα Νταχίγε, δηλαδή ισοπηδώνουμε την Νταχίγε. Νταχίγε είναι το προάστιο της Βηρητού, όπου μένουν οι Σιήτες και είναι τα αρχηγεία της Χεσμπολά. Θέλω να σας πω, το χρησιμοποιεί αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, το Ιράν, από ό,τι δείχνει, προσέξτε τι σας λέω, από ό,τι δείχνει, δεν πιάνεται εύκολα στην εξαναγκαστική πολιτική. Έχει τους δικούς του λόγους, μπορεί. Αλλά αυτό που έχουμε δείξει είναι ότι, προσέξτε, του έπληξαν στόχους, ξανά έπληξε. Είπε παραδείγματος χάρη στους Ισραηλινούς, μην επεκτείνεται το πόλεμο. Χτύπησαν οι Ισραηλοί την Νταχίγια, τους χτύπησαν οι Ιρανοί, ξαναχτύπησαν οι Ισραηλινοί. Βγήκε ο Τραμπ και είπε: «Οκ, σταματήστε, ρίξατε, ρίξατε». Και μάλιστα, Τραμπ είναι αυτός, έτσι. Είπε: «Και οι δύο έχουν πολύ πλάκα για το Ισραήλ και το Ιράν τώρα». Έτσι, πρόεδρος πώς να μιλήσει. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι κάποιοι δημοσιογράφοι στην Αμερική, έγκυροι δημοσιογράφοι και έγκριτοι δημοσιογράφοι, ισχυρίζονται ότι κάποια από αυτά τα tweets στο Truth Social τα γράφει ο ίδιος. Αν είναι δυνατόν, έτσι.
0: Ναι, μπαίνει ο ίδιος.
1: Αλλά εκεί, όπως το είπατε, εκεί είμαστε και πραγματικά, δηλαδή, είναι ένα πολυπαραγοντικό θέμα. Κυρίως όμως και οι χώρες του κόλπου δεν θέλουν να, δηλαδή, πώς να σας το πω, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν μια κλιμάκωση, και η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ οικονομικά καταστρέφεται, με την έννοια έχει πολλά αποθέματα οικονομικά, έτσι, και συναλλαγματικά αποθέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει Κατάρ, Εμιράτα, ξέρετε, δεν έχει πλέον τουρισμό, δεν έχει, φεύγει ο κόσμος, δεν έχουν ποιοι θα δουλέψουν στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πάμπολες, υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά. Και η Σαουδική Αραβία, και κλείνω εδώ, φοβάται ότι μια κλιμάκωση του πολέμου θα κλείσει και τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, δηλαδή που σημαίνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, ενώ θα μπορεί να πληγεί και ο αγωγός Γιανμπού, δηλαδή ο αγωγός που φεύγει από τις ανατολικές περιοχές και πάει στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο θα έχει μια συριακή ή, αν θέλετε, σπυροειδή κλιμάκωση, και δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα δει. Γι' αυτό σας είπα και όλες οι πλευρές, για δικούς τους λόγους, δεν θέλουν να υπάρξει κλιμάκωση.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι έχετε όντως μαραθώνιο σήμερα παρεμβάσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών, και σας ευχαριστώ.
1: Όχι, εγώ τουλάχιστον έχω ακόμα 5 λεπτά, έχω χρόνο.
0: Ναι, ευχαριστούμε που ξεκίνησατε από εμάς, και ελπίζω να σας φέρω και εγώ και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις σας. Πάμε λίγο να κλείσουμε με το και με το άλλο μέτωπο εκεί στην Ουκρανία, γιατί άκουσα κάτι χτες, διάβασα κάτι προειδοποιήσεις της Ρωσίας προς την Αγγλία, προς τη Γερμανία, προς τη Γαλλία. Μη δώσετε βαλιστικούς πυράβλους, μη δώσετε πυραυλικά συστήματα. Θα είναι... Τι γίνεται και εκεί πέρα, το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό το μέτωπο.
1: Το έχουμε ξεχάσει.
0: Το οποίο θα έκλεινε, υποτίθεται.
1: Όλα λειτουργούν όμως, έτσι. Ναι. Είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα ότι... Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα παγωμένο μέτωπο, αλλά δεν είναι παγωμένη σύγκρουση, έτσι. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη γραμμή αντιπαραθέσεως. Αλλά συνεχίζεται. Το πρώτο ήταν το άνοιγμα που έκανε ο Ζελένσκι με το να στείλει την επιστολή. Παρόλο αυτό, την έστειλε περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους, για να πούμε τα πράγματα. Και καλά έκανε. Διότι παίζεται και το παιχνίδι και εκεί. Την απέρριψε ο Πούτιν. Παρόλα αυτά, θέλω να σας πω, εδώ οι απειλές έρχονται για να, θα μπορούσα να πω, στριμώξουν κάπως τους Ευρωπαίους, οι οποίοι όμως, Ευρωπαίοι, έχουν αποφασίσει πλέον ότι πρέπει να συνδιαλλαγούν με τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κιόλας υπάρχει η πρόταση, δεν ξέρω αν θα είναι η κυρία Μέρκελ ή κάποιο άλλο πρόσωπο, να αποσταλεί ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να συζητήσει. Αφού λοιπόν δεν επέλυσε ο κύριος Τραμπ σε 24 ώρες την κρίση όπως μας είχε υποσχεθεί ή όπως έλεγε εκείνο εκεί το επικό κάφημα, θα πει κάποιος αυτό στάζει πίκρα για τον Τραμπ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πιστεύω, αυτό λέω και αυτό με καλείται εδώ. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί. Αλλά είναι, εγώ αναφέρω γεγονότα. Το ξέρουμε ότι το έχει πει αυτό. Έρχεται λοιπόν εδώ και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι η συνέχιση του πολέμου δεν πρόκειται να προκαλέσει μία θετικότερη έκβαση για την Ουκρανία. Όχι μόνο δεν πρόκειται, να ξέρετε και τα 92 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι ως δάνειο, τα οποία είμαστε και εμείς μέσα, έτσι, και η Ελλάδα, αυτά δεν νομίζω ότι θα δοθούν ποτέ πίσω.
0: Λέτε όχι,
1: Εδώ φτάνει κοντά το 1 τρισεκατομμύριο. Οι προβολικές μπορεί να είναι, αλλά τουλάχιστον 800 δισεκατομμύρια εκτιμάται ότι θα στοιχήσει η ανοικοδόμηση. Μόνο οι υποδομές, φανταστείτε, το ηλεκτρικό, το σιδηροδρομικό δίκτυο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άρα λοιπόν είναι μια προσπάθεια και προκειμένου, επειδή το είπατε αυτό, προκειμένου λοιπόν να στριμώξει, είναι κάτι στην αρχή. Είχαν πάει ο πρέσβης Γαλλίας, Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι δεν είναι, χθες, στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Εκεί έγινε η δήλωση. Βέβαια, νομίζω ότι ξεκίνησαν να πάνε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεργάζεται στο θέμα της Ουκρανίας, ούτως ώστε να βρεθεί κάποια ένα σημείο εκκίνησης, δηλαδή διαπραγματεύσεως. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, διότι ο Πούτιν απαιτεί και το υπόλοιπο 14-16% πόσο είναι του Ντόνμπας, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό, που δεν έχει καταλάβει, για να βάλει μέσα. Οι Ουκρανοί ορθώς από πλευράς τους δεν δέχονται να τους το δώσουν, αλλά το να πλήττουν, και όντως ολοκληρώνω εδώ, το να πλήττουν υποδομές, να ξέρετε, μέσα στη Ρωσία, και το κάνουν με επιτυχία αυτό οι Ουκρανοί, δεν μπορεί να αλλάξει την ροή του πολέμου. Και το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Ρώσοι κατέχουν ένα 20-21% της Ουκρανικής επικράτειας και έχουν συνενώσει σε μία γέφυρα Χερσαία, την Κρυμαία, Μελιτούπολη, Μαριούπολη, Ντόνμπας με τη Ρωσία. Αυτά είναι τα οποία θέλουν και αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, παρόλο ότι δεν λέμε τίποτα σε ένα πόλεμο, είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει με τους υφισταμένους σχετισμούς.
0: Στα διά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε τις εξέλιξεις, εσείς το ίδιο. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ξεκινήσαμε έτσι γεωπολιτικά, γιατί κοιμάσαι το βράδυ και μπορεί να ξεκινήσει το πρωί τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εδώ στα δικά μας είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση αργά χθες το απόγευμα. Πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αθανασίου, ένας άνθρωπος με τη δική του παρουσία και προσφορά στον χώρο του αθλητισμού τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον Απόλλωνα αλλά και στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπρα ΟΠΑ. Είχε ένα πρόβλημα, ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο τελευταίο διάστημα, γι' αυτό δεν μπορούσε να δώσει και πάνω και στα μπαράζ της Ένωσης που συνοδεύτηκαν την άνοδο της ομάδας στην Elite League. Ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Έδωσε μάχη τα τελευταία 24 ώρα, αλλά κατέληξε. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Τον είχαμε γνωρίσει εμείς προσωπικά. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Σεβόταν και ήταν ευγενής. Αυτό έχω να πω. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στις 11 από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων. Έτσι. Τα συλληπιτήρια μας στους οικείους του.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 8:30, κάνουμε ένα τόσο δα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μαζί σας. Μία ακροάτρια της εκπομπής θέλησε να παρέμβει γιατί βίωσε μια απίστευτη σοκαριστική κατάσταση χτες στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, με μαρτυρία του δικηγόρου του Παναγιώτου Ηλιόπουλου. Εκτοξεύθηκε ένα φρεάτιο έτσι ξαφνικά, έφτασε 2-3 μέτρα ψηλά με ένα πίδακα νερού, με μεγάλη ορμή και δύναμη, κινδύνευσε κόσμο χθες στο κέντρο της Πάτρας. Από εργασίες τώρα της ΔΙΑΠ κάτι γινόταν εκεί πέρα. Θα ακούσουμε την κυρία αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι είστε πάντα στον Peloponnesus FM στους 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα, δεύτερο μέρος. Όπως σας είχα προαναγγείλει, χτες στο κέντρο της Πάτρας, πιο κέντρο δεν γίνεται, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου, και υπάρχει σήμερα αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πελοπόννησος μετά την καταγγελία του γνωστού συμπολίτη δικηγόρου Παναγιώτη Λιόπουλου. Ο κόσμος που περπατούσε αμέριμνος, έπινε καφέ εκεί στις καφετέριες, ξαφνικά είδε στην κυριολεξία τη γη να σηκώνεται. Ένα φρεάτιο συγκεκριμένα από αγωγούς λιμάτων ή αυρίων υδάτων ή και τα δύο μαζί, τέλος πάντων, να σηκώνεται ψηλά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με πολύ μεγάλη ορμή, με δύναμη. Κινδύνευσε κόσμος, γίνονταν κάποιες εργασίες, τέλος πάντων, από ό,τι μας είπε και εμάς η ΔΕΙΑ που επικοινωνήσαμε, και μάλλον έγινε κακός υπολογισμός, κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη. Αλλά σε εκείνο το σημείο θυμίζω στους ακροατές μας ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς θρηνήσαμε ένα συμπολίτη μας, την απώλεια ενός συμπολίτη μας, γιατί έπεσαν μαρμάρινα κομμάτια από πολυκατοικία, και τώρα ένα χρόνο μετά παραλίγο να έχουμε πάλι θύματα. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέμε. Θέλησε μια ακροάτρια της εκπομπής που ήταν παρούσα στο συμβάν να παρέμβει, να την ακούσουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είμαστε υπερβολικοί. Για να την ακούσουμε. Καλή σας μέρα, τι κάνατε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Λαμπρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην Πάτρα μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς βιώσατε εσείς αυτή την εμπειρία, σίγουρα σοκαριστική στιγμή.
1: Ναι, πραγματικά, δεν ξέρω, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να σας ακούσω προηγουμένως, έχετε αναφερθεί στο περιστατικό, έχετε...
0: Έχω πει κάποια πράγματα, αλλά να σας ακούσουμε ακριβώς πώς το ζήσατε κι εσείς.
1: Ναι, ναι. Τώρα έτσι πως μπορώ να καλέσω στη μνήμη μου, έτσι ένα μηδία μας σχηματίζεται στα χείλη μου, όμως ήταν πραγματικά τρομακτικό, και είναι ένα περιστατικό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Οπότε 8 και 4, συγγνώμη, περίπου χθες το πρωί, διερχόμουν στη Ρήγα Φεραίου, ξεκινώντας από τον Άγιο Ανδρέα και κατευθυνόμουν προς Γούναρη. Εκεί στο ύψος της διασταύρωσης Κανάρη και Ρήγα Φεραίου, παρατήρησα ένα μεγάλο αποφρακτικό όχημα της ΔΕΙΑΠ, όπου έτσι τοποθετούσε μία σωλήνα, είχε ανοίξει ένα φρεάτιο και τοποθετούσε μία σωλήνα, οπότε έτσι έκανα την εικασία στο μυαλό μου εγώ ότι πω κάτι έχει βουλώσει, και πρωί πρωί οι άνθρωποι, πριν αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος εκεί στις παρακείμενες καφετέριες, θα κάνει την απόφραξη, ας πούμε, κάποιας αποχέτευσης. Δεν πρόφτασα να κάνω πραγματικά τρία-τέσσερα βήματα, και συνέβη, εκτινάχθηκε νερό από το επόμενο στη σειρά φρεάτιο με τεράστια δύναμη, με μεγάλη δύναμη, σχηματίζοντας έναν πίδακα ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων, σίγουρα ήταν πολύ, εγώ είμαι ας πούμε 1,73, οπότε έτσι πάνω από 2 μέτρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το σημείο δεν ήταν απομονωμένο. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν διερχόμενοι, υπήρχαν πεζοί, υπήρχαν, θυμάμαι χαρακτηριστικά, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κεντυμένος στα λευκά, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος αμέριμνος εκεί στο Σκαλίνο, στη γνωστή καφετέρια επί της Ρήγα Φεραίου και Γούναρη.
0: Ναι, εκεί, σε εκείνο το σημείο έγινε.
1: Έπινε αμέριμνος τον καφέ του και διάβαζε την εφημερίδα του στα τραπεζοκαθίσματα εκεί του καταστήματος. Εγώ θα πω ότι ευτυχώς κατά τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, και το τονίζω το ευτυχώς, γιατί αν κάποιος, εγώ ας πούμε, αν βρισκόμουν 4 βήματα πιο μπροστά, αν ήμουν πιο γρήγορη, πιο ταχύς στο βήμα μου, σήμερα ίσως θα μιλούσαμε και για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ενδεχομένως να είχα τραυματιστεί σοβαρά ή εγώ ή στη θέση τη δική μου οποιοδήποτε άλλος διερχόμενος. Εγώ, συγγνώμη που έτσι καταχράζομαι και το χρόνο της εκπομπής σας, δεν είμαι ειδική, ούτε θέλω να αποδώσω κάποιες ευθύνες. Ως απλός πολίτης όμως έχω μία απορία που πιστεύω ότι είναι απολύτως λογική. Σε τέτοιου είδους εργασίες δεν πρέπει να προβλέπονται, δεν υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ζώνη προστασίας γύρω από το σημείο, από το εκάστοτε σημείο. Δεν θα πρέπει να απομακρύνονται οι περαστικοί, οι διερχόμενοι, να ενημερώνονται τα καταστήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Νομίζω ότι είναι εύλογα.
0: Να πω ότι διαφωνώ μαζί σας, δεν διαφωνώ. Προφανώς δεν υπήρχε αυτό. Δεν ήμουν παρόν κι εγώ, αλλά για να μας το λέτε κι εσείς, μάλλον.
1: Έγιναν όλα ταχύτατα, κύριε Λαμπρόπουλε. Έγιναν όλα ταχύτατα. Δεν θέλω να τα βάλω με τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους και πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το θέμα εδώ δεν είναι να στοχοποιήσουμε κανέναν.
0: Ούτε οι δικοί είμαστε. Τώρα μπήκε λίγο παραπάνω αέρας και έδωσε πίεση παραπάνω και δεν είμαστε δικοί.
1: Ενδεχομένως, δεν είμαι τεχνικός, δεν μπορώ να γνωρίζω. Το θέμα είναι να δούμε, και το πιστεύω αυτό, εάν τηρούνται όλα όσα απαιτούνται για να είναι ασφαλείς όλοι. Και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες. Δηλαδή εγώ ζητάω, αν μας ακούνε αυτή τη στιγμή, πραγματικά υπεύθυνοι, να δουν το περιστατικό με σοβαρότητα, όχι επειδή συνέβη κάτι τραγικό, αλλά επειδή ακριβώς δεν συνέβη. Δηλαδή να εξεταστεί τι πήγε στραβά.
0: Όχι, επειδή πήγα αμέσως μετά στο σημείο και έκανα
1: πρόσθετα μέτρα.
0: Ναι, επειδή πήγα στο σημείο μετά και έκανα αυτοψία, όντως είναι το φρεάτιο ακριβώς δίπλα σε τραπεζάκι που ο άλλος πήγε τον καφέ του. Δεν θα είμαι υπερβολικός αν πω ότι με τη δύναμη που εκτοξεύθηκε το φρεάτιο, και αυτό μου το είπανε 10 μάρτυρες, τώρα μας το λέτε κι εσείς.
1: Δεν προλάβαινες να αντιδράσεις, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Θα μπορούσε να σου κόψει χέρι και κεφάλι. Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω.
1: Το επιβεβαιώ.
0: Με την ορμή που σηκώθηκε το φρεάτιο, ήταν πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο.
1: Το επιβεβαιώνω. Και το ήταν ότι όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε. Δεν μπορούσα,
0: και το άλλο, γεμίσανε κελίματα, λέει. Γεμίσανε κελίματα τα μαγαζιά και πήγαιναν να καθαρίσουν.
1: Μύριζε ανυπόφορα. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω ακριβώς, ότι ήταν βόθρος. Αυτά ήταν απόβλητα. Δεν ξέρω. Όλος ο τόπος και όλο το τετράγωνο γέμισε με μια πέσια μυρωδιά. Και το μόνο που ας πούμε εγώ σκέφτηκα να κάνω, αρχικά να δω αν ο κύριος που καθόταν είναι ασφαλής, και έπειτα να απομακρυνθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται από το σημείο, γιατί η μυρωδιά ήταν αφόρητη.
0: Αυτό, να κλείσουμε αυτό που είπατε, να βλέπουν πάντα υπεύθυνοι σε τέτοιες εργασίες τα μέτρα ασφαλείας. Είναι βασικό.
1: Πραγματικά η τύχη, κύριε Λαμπρόπουλε, δεν μπορεί να είναι μέτρο ασφαλείας. Η ασφάλεια πρέπει να βασίζεται, οφείλει να βασίζεται σε κάποιους κανόνες, σε κάποιες διαδικασίες και φυσικά στην πρόληψη. Και όταν έχουμε ένα περιστατικό στο κέντρο της Πάτρας, ώρα αιχμής που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του, που παραλίγο να οδηγεί σε ένα τύχημα, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως προειδοποίηση, ως καμπανάκι. Πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει κάποιο θύμα.
0: Και είναι ένα σημείο στο οποίο θυμίζω ακριβώς πριν ένα χρόνο είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
1: Δηλαδή είναι καταραμένο το σημείο. Για να κινητοποιηθούμε και να πούμε πόπο. Η ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Καλή σας μέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, και ο Γρηγόρης ο Μανίκας εδώ με ενημερώνει ότι ήταν στο σημείο. Το βίωσε και ο Γρηγόρης ο Μανίκας. Ακούει την εκπομπή μας. Έχω πάρα πολλές μαρτυρίες, γι' αυτό και εμείς το αναδείξαμε σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, γνωστός συμπολίτης, δικηγόρος, φίλος, συνάδελφος και στο ΙΕΚ Delta 360, διδάσκει κι αυτός. Έντρομος. Σε πιάνει λίγο και ένα γέλιο μετά, λες τι ζήσαμε, αλλά δεν είναι καθόλου, είναι το νευρικό το γέλιο, ξέρετε, που μας πιάνει καμιά φορά, από το να κλάψεις ή γελάς νευρικά, λες όχι Παναγία μου, τι ζήσαμε. Πέρα από την επικινδυνότητα λοιπόν, που μπορούσε να σου κόψει κανένα κεφάλι, κανένα χέρι, όλο αυτό το πράγμα, το φρεάτιο που εκτινάχθηκε, γέμισε ο κόσμος με βρωμιές εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, το επιβεβαιώνει λοιπόν και ο Γρηγόρης ο Μανίκας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε για βρώμα, μας λέει. Πήγαμε να πιούμε ένα καφεδάκι και δεν έφευγε η μυρωδιά με τίποτα. Λοιπόν, ας κλείσω με αυτό που είπε η κυρία για να πάμε στο Μουντιάλ με Γιώργο Προύσαλη. Να τον βρει τώρα Διονύσης. Ας προσέχουν τα μέτρα ασφαλείας οι υπεύθυνοι, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι εργοτάξια ιδιωτικά, έτσι, όποιος, είτε είναι πολίτης απλώς, έτσι, όταν κάνουμε κάποιες εργασίες, να προσέχουμε τα μέτρα ασφαλείας. Να λοιπόν, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Και τώρα μπορεί να φαίνεται αστείο όλο αυτό, κωμωδία, σαν να βλέπουμε ταινία του Hollywood εκεί από τη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη γίνονται συνέχεια αυτά τα πράγματα, έτσι. Αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Αυτοί που το βιώσανε και έχουμε και την κυρία εδώ που το μαρτύρησε, κατάθεσε τη μαρτυρία, και τον Παναγιώτη Νιλιόπουλο, έτσι, κινδύνευσαν. Και ακόμα κι αν δεν έχασαν κανένα δάχτυλο, κανένα πόδι, έτσι, γέμισαν τα ρούχα τους με βρωμιές. Γιατί λοιπόν να είναι υποχρεωμένος ο πατρινός που θέλει να πιει το καφεδάκι του εκεί στην καφετέρια που είπε και η κυρία, και στην απέναντι και στις άλλες καφετέρειες, να υπομένει μια μπόχα και μια βρώμα, έτσι, επειδή έγινε ένα λάθος ή ένας κακός υπολογισμός ή δεν ξέρω κι εγώ τι, περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την ΔΕΙΑΠ. Ο κύριος Κλάδης πάντως προς τιμή του είπε θα το δει το συμβάν, θα, φαντάζομαι θα κάνει παρατηρήσεις, στάσεις, να μην επαναληφθούν και τέτοια γεγονότα και να είναι εντάξει ο κόσμος να πηγαίνει να πίνει τον καφέ του χωρίς να φοβάται, έτσι μην του πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Πάμε να κλείσουμε με Μουντιάλ. Έχουμε 10-12 λεπτά στη διάθεσή μας με Γιώργο Προύσαλη. Ξενύχτησες Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ξενύχτησα, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι όταν τελείωσε το μάτς με το Μεξικό πήγα για ύπνο για ένα έτσι μικρό διάλειμμα, αλλά γενικά ξενυχτήσαμε. Μια πρεμιέρα του Μουντιάλ που ήταν αυτό που περιμέναμε. Θα μπορούσε πιστεύω να ήταν και καλύτερα. Ξεκίνησε το πρώτο μάτς του Μεξικό με Νότια Αφρική. Το Μεξικό ήταν ξεκάθαρο το φαβορί. Πήρε το παιχνίδι με 2-0. Η Νότια Αφρική πώς βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση πιστεύω είναι τεράστιο ερώτημα. Δεν είναι ομάδα τεράστιες κλάσεις, δηλαδή δεν μου έδειξε ότι είναι και τεράστιες κλάσεις ομάδα. Ναι. Ξεκίνησε για αναμέτρηση και το Μεξικό ξεκάθαρα εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα που έχει, πιέζε τον αντίπαλό της. Έκανε ευκαιρία μόλις το 4ο λεπτό με τον Ραούλ Χίμενες, όμως ο Βίλιαμς του είπε όχι. Και στο 1ο λεπτό πήρε το αποβάδισμα με τον Κινιώνες να κάνει ένα σουτ το οποίο πέρασε κατά τα πόδια του Βίλιαμς και έκανε το 1-0. Από τον γκολ και μετά η Νότια Αφρική είχε την μπάλα στα πόδια της. Δεν έκανε κάτι όμως ιδιαίτερο. Είχε λίγο δυνάμωση με λίγο παραπάνω το Μεξικό να κρατήσει την μπάλα. Χαλάρωσε θα λέγαμε, κάτι το οποίο δεν άρεσε και στους φιλάθλους της χώρας. Είχε δοκάρει με τον Κινώνες στο 44 λεπτό. Αφού ένα λεπτό πριν είχε χάσει ευκαιρία ο Χιμένες, αφού το φύλακας της Νότια Αφρικής έχει κάνει την επέμβαση. Τελειώνει το ημίχρονο με το Μεξικό να είναι μπροστά. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Έπεσε μια κόκκινη κάρτα για την Νότια Αφρική με τον Σιτόλε να ανατρέπει τον Γκουιτέρες. Δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Αριθμητικό πλεονέκτημα για το Μεξικό. Βρήκε το γκολ, το έψαχνα δει ξεκάθαρα. Φαινόταν θα βρει ένα δεύτερο γκολ. Το βρήκε με τον Χίμενες στο 27ο λεπτό. Λεπτό το οποίο γκολ το οποίο αφιέρωσε στον πατέρα του που είχε χάσει πριν λίγες μέρες και είχε δακρύσει όταν σκόραρε δάκρυσε, είχε συγκινηθεί. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο εντάξει ήταν σχετικά ήσυχο. Έπεσε όμως πολύ κόκκινη κάρτα. Καθώς αφού είχε ήδη 10 παίχτες στην Νότια Αφρική, έμεινε με 9. Αφού ο Ζωάν, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 84 λεπτό, έκανε κάτι το οποίο δεν είχε νόημα. Έριξε μια σφαλιάρα, μπορούμε να το πούμε, στον Αλβαράδο, αν δεν κάνω λάθος, και αποβλήθηκε. Και στο 92 το Μεξικό έμεινε με 10 παίχτες.

0: από την Κορέα. Ίσως λίγο ο Σον προσπάθησε κάτι να δημιουργήσει, αλλά δεν το κατάφερε. Η Τσεχή, η οποία δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, δεν βλεπόταν. Η Κορέα είχε την μπάλα στα πόδια της, χωρίς όμως να κάνει κάτι. Η Τσεχία προσπαθούσε να απειλήσει με στιγμένες φάσεις. Το δεύτερο χρόνο ξεκίνησε ξεκάθαρα πιο δυνατά, είχε περισσότερες φάσεις. Είχε χάσει ευκαιρία, στο δεύτερο χρόνο χάσει ευκαιρία και ο Ινμπεόμ που δεν κατάφερε να νικήσει τον Κόβαρ. Στο ποδόσφαιρο, αν δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες σου, το πιο πιθανό είναι να φάσεις ένα γκολ.
1: Κανόνας, είναι κανόνας αυτός.
0: Είναι κανόνας φυσικά. Είναι ότι ο Σκορέα δέχτηκε τον γκολ αφού εκτέλεσε ένα πλάγιο ο Τσουφάλ, με συγχωρείτε, το οποίο βρήκε τον. Μια πλάγιο το οποίο εκτέλεσε ο Τσουφάλ, βρήκε τον Κρέτσι του Μπουκιστό ένα το λεπτό, έκανε την κεφαλιά, έκανε το 1-0. Οι Κορεάτες δεν άργησαν πάρα πολύ να βρουν την απάντηση, αφού στο 67 ο Ινμπεόμ ισοφάρισε. 10 λεπτά αργότερα βρήκε γκολ. Η Τσεχία έκανε το 1-2 πάλι επαναστημένο με τον Σούτσεκ, όμως τον γκολ ακυρώθηκε λόγω offside. Είναι ο Σούτσεκ τεθειμένος. Και 3 λεπτά αργότερα, από εκεί που η Τσεχία πανηγύριζε το ότι έκανε το 1-2, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε, κατευθείαν βρέθηκε μετά από 3 λεπτά να βρίσκεται πίσω σκορ, αφού ο Χιεόν έκανε το τελικό 2-1. Προσπάθησε η Τσεχία κάπως να μπει στο παιχνίδι, είχε μια φάση τα τελευταία λεπτά, αλλά όχι ιδιαίτερα. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Μια κακή εμφάνιση από την Τσεχία. Ναι. Έχασε το μάτς, και έτσι Μεξικό και Κορέα είναι έτσι κερδισμένες στην πρωταγωνιστική και το πρώτο όμιλο. Και σήμερα 10 ώρα το βράδυ, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, R2. Ο Καναδάς, η ομάδα του Καναδά που δεν θα έχει τους Ντέιβις, Μπομπίτο και Φλόρες, ενώ για τη Βοσνία επέστρεψε ο Τζέκο μετά από πάρα πολύ καιρό και θα είναι εκτός ο Ταμπάγκοβιτς. Είναι η Βοσνία η οποία έχει αποκλείσει και την Ιταλία στα μπαράζ και θα πάρει το εισιτήριο. Η Βοσνία πιστεύω είναι το φαβορί. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Είναι ο Ταχίροβιτς, ο Σούνγιτς. Έχει πολύ νεανικούς παίχτες. Ο κυριότερος παίχτης μεγαλύτερης ηλικία είναι ο Τζέκο που είναι 40 χρονών. Μετά οι εκείες είναι πολύ νεανικές και λόγω των τραυματισμών θα μπουν και τις αποσύρες που έχει θα μπουν μικροί ηλικία παίχτες. Να πούμε μια ενδεκάδα η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει. Η Βοσνία σύστημα 4-4-2, Βασίλη κατά τον κολπός, Ντέντιτς δεξί μπακ, στο στόπερ θα είναι η ώρα Ντέλγιτς ή ο Μουχαράμοβιτς με τον Κάτιτς στο στόπερ, με συγχωρείτε, Κολάζαν στα αριστερό μπακ. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ή ο Σούγιτς ή ο Μπάσκετ μαζί με τα Χίροβιτς. Στα αριστερά τώρα ή θα είναι ο Αλεϊμπέγκοβιτς ή ο Μπαϊκτάρεβιτς, ανάλογα αν θα μπει ο Μπάσκετ στα δεξιά. Αν μπει ο Μπάσκετ στα δεξιά, τότε μάλλον ο Μπαϊκτάρεβιτς θα μπει στα αριστερά, όσο μπορεί να μπει να παίξει σε αυτή τη θέση. Και στη μεσαία γραμμή, δίδυμο στην επίθεση, φαίνεται ο Ντεμίροβιτς τώρα ή με τον Λούκιτς ή με τον Μπαζντάρ. Ο Λούκιτς είναι αλήθεια ότι έχει πιο εύκολο τον γκολ και σίγουρα έχει ένα μικρό αποβάτισμα υπέρ του Μπαζντάρ. Ενώ για τον Καναδά που θα παίξει σε ίδιο σύστημα 4-4-2, ο Κρέμπο κατά τον κολπόστ, Τζόνστον με δεξί μπακ, Κορνίλιους με Φοργελόρες στα στόπερ, Λαριέα ως αριστερό μπακ. Στη μέσα γράμμη θα έχουμε Μπουκάναν, Ισμαήλ Κονέ, Ιουστάκιο και Μιλάρ στο αριστερό εξτρέμ, ενώ δίδυμος στην επίθεση θα είναι ο Ντέιβιντ με τον Λάριν. Ο Ντέιβιντ σίγουρα είναι ένας στάρ, ενώ ο Κρέπο μάλλον θα παίξει στο μεσοδεύτερο μέρος της διοργάνωσης, αφού έχουν κάποιον άλλο τερματοφύλακα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Και το Σαββατοκύριακο επίσης θα έχουμε πολλές δυνατές μάχες. Γιώργο, θα σε έχουμε κοντά μας.
0: Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε να πούμε και ποιες είναι οι αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αμέ, βεβαίως, να μας πεις.
0: Σάββατο 13 του μηνός έχουμε 4 ώρα το πρωί. Η Αμερική αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Όλη η διοργάνωση φυσικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ. Το ΕΡΤ είναι αυτό το παιχνίδι. Στις 10 ώρα το βράδυ έχουμε Κατάρα Ελβετία S2. Κυριακή έχει πολύ ψωμί, καθώς ξεκινάει η βραδιά, αν θα πούμε έτσι, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Βραζιλία Μαρόκο στο ΕΡΤ2. Αίτη Σκωτία στις 4 η ώρα το πρωί στο ΕΡΤ1. Αυστραλία Τουρκία στις πρωινές πρώτες ώρες της Κυριακής, 7 ώρα το πρωί. Γερμανία Κορασά 8 ώρα ΕΡΤ2. Και τελειώνει η μέρα με Ολλανδία Ιαπωνία 11 ώρα στο ΕΡΤ2. Σίγουρα Κυριακή είναι μία μέρα που θα βαρεθούμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο, αλλά ελπίζουμε ότι θα μας χαρίσει και πλούσιο θέαμα

0: έτσι ωραία, ωραία γκολ και όμορφες στιγμές.
1: Τι είδα Μουρίνιο, για πες μας και για τον Μουρίνιο.
0: Ο Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ως προπονητής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο στόχος του Μουρίνιο είναι ότι θέλει να πάρει το Champions League στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω ότι θέλει να αλλάξει λίγο και τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιες παίχτες στα αποδυτήρια. Σίγουρα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει το χαρακτήρα του Βινίσιους, του Εμπαπέ. Εμπαπέ ο οποίος κάνει ό,τι θέλει, με την κακή έννοια ενώ κάνει ό,τι θέλει, καθώς ήταν στην επιστολή της Γαλλίας και έφυγε και τη Μαδρίτη και ήθελε να βρεθεί με την σύντροφό του. Γενικά αυτός ο χαρακτήρας του Εμπαπέ, αν δεν φτιάξει, αν δεν το φτιάξει ο Μουρίνιο, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ένα Εμπαπέ μπορεί να είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ο χαρακτήρας του και γενικά σαν. Ο χαρακτήρας γενικότερα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αλαζόνας και δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο στις 6 να προς τους φίλους μας, έτσι επειδή έχει Μουντιάλ, πάει νωρίς ο τελικός. Και όλα μπορούν να συμβούν, θα πω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Και ονοώ νοήτο.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε καταπληκτικό μάτι στο ΆΚΑ και μπορεί στο ΣΕΦ να κάνει καταπίστευτο, αν φυσικά έχει τη συγκέντρωση που είχε στο μάτς του ΆΚΑ. Όπως ξαναλέμε, ο Παναθηναϊκός είναι αψυχολόγητος φέτος, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να σου κάνει το καλύτερο και το χειρότερο.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάλογα τι βρωγιά θα έχει ο Ναν, πώς θα είναι ο Σόρτς, ποιοι παίχτες θα λείπουν, ποιοι παίχτες δεν θα είναι διαθέσιμοι. Ποιοι παίχτες θα είναι διαθέσιμοι. Παίζουν πολλά για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι κάτι σίγουρο.
1: Φέτος ειδικά. Όλα μπορεί να συμβούν, εγώ θα πω. Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό που σου κου. Κάτσε κοιμήσου τώρα λίγο γιατί ξενύχτησες. Σε βάλαμε να ξενυχτήσεις και θα σε ξαναβάζουμε αυτές τις μέρες να ξενυχτάς. Εντάξει.
0: Ναι, ρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Κάντε μου, γεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, τι ώρα είναι? Παρά δύο να φύγουμε, να αποδεσμεύσουμε το χώρο, γιατί έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος με φόρα. Εκπομπή ζωντανή, ενημέρωση, Διονύση Στεφανόπουλε.

Να πω μόνο ότι δεν χρειάζεται να απορρίσετε αν δείτε τίποτα βροχούλες. Δεν έχω εικόνα από το τι συμβαίνει τώρα έξω το στούντιο, αλλά εδώ πέρα λέω ότι σε αρκετές περιοχές θα δούμε βροχούλες. Έτσι. Οπότε, εντάξει, δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να μας πάρει μπόρα και εδώ στην δική μας περιοχή. Θα είναι κάτι σύντομο πάντως, αν μας πάρει τελικά, αν μας πάρει. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πουσουκού, να προσέχετε που πηγαίνετε στην Πάτρα, γιατί μπορεί να σας πέσει ουρανός στο κεφάλι, ή μπορεί, όπως λέγανε και οι γαλάτες του Αστερίξ, ή μπορεί να ανοίξει γη κάτω από τα πόδια σας, όπως έγινε χτες στη διασταύρωση Ρίγα Φεραίου και Γούναρη. Και παραλίγο ο φίλος μου Γρηγόρης ο Μανίκας να πάει σπίτι να κάνει ένα μπάνιο, γιατί αυτά που βγήκαν από τη γη ήταν λίμματα και εκτινάχτηκαν πάνω στα καφετέρια. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει για τη νύχτα και τους σχεδιασμούς του για κατάληψη του νησιού Χάργ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συμφωνία επικυρώθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζνταμπά Χαμενεΐ, και ανέφερε πως θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φάρς και Τασνίμ. Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε μέσω X ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως η τελική συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN, αυτή είναι η 31η φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Δύο Ιρανικά ντρόνους κατέριψαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Αμερικανού αξιωματούχου, που διαβεβαιώνει πως η κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ συνεχίζεται. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική ενέργεια μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Αλματώδης άνοδος στις αγορές της Ασίας. Στην έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης Νίκεϊ στο Τόκιο ήταν στο συν 4% και ο Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική του συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3-1 που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας ως το τέλος του έτους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 του μήνα. Στη στρατηγική της μίας κάλπης επέμεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εφόλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη στον Αντένα, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επικαλούμενος όσο έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποκλείοντας συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, επεσήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος στις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς η Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον πολυχώρο Λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύθηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές κατοικίες. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων Return Hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Στάνος Πλεύρης, η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την πρόθεση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο στην πρεμιέρα της για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνίγουν από το βράδυ βόρειο, τοπικά ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-1530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 103,9 η καθιερωμένη συχνότητα και το καλοκαίρι. Και σήμερα εδώ στους 103,9 για να επικοινωνήσουμε και να βρεθούμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά από τις ειδήσεις.

0: Είπαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή και να μην σας βαρύνουμε, γιατί είναι και τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, να μην σας βαρύνουμε με πολιτικές ειδήσεις, με τοξικές ειδήσεις, με δυσάριστα θέματα. Θέλω έτσι να απλώσουμε το νου μας, να ανοίξουμε τα φτερά μας και τουλάχιστον νοερά να ταξιδέψουμε σε μία από τις καλύτερες παραλίες, όχι της περιοχής, της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται κοντά στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Θα πάμε λοιπόν, θα προσγειωθούμε στην Αμμουδιά, εκεί στο Γιαννισκάρι, όπου εκεί θα μας συναντήσει ο Γρηγόρης Δημητρόπουλος για να μας μιλήσει για το Γιαννισκάρι. Τι έγινε, ξεκίνησε η κολυμβητική περίοδος εκεί, ξεκίνησαν οι λουόμενοι, είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις, γιατί θέλουμε πολύ να πάμε, και όχι μόνο εμείς, και πολλοί κόσμος. Μας καλείτε, μας λέτε για τις παραλίες, να κάνουμε προτάσεις. Να λοιπόν, μία από τις καλύτερες παραλίες της Ελλάδας, πραγματικά. Κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η παραλία μας στο Γιαννισκάρι είναι μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ καθαρή παρά αυτά που υποθήκαν τις τελευταίες ημέρες. Ανοίγουμε την καντίνα μας την επόμενη εβδομάδα και περιμένουμε τον κόσμο να χαρεί την παραλία.
0: Ξεκίνησε ο κόσμος να έρχεται, έχει ξεκινήσει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος έχει ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες και έρχεται.
0: Α, έχει ξεκινήσει, μάλιστα. Ναι.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μιλάμε για μια καντίνα η οποία θα εξυπηρετεί όλες τις ώρες.
1: Όλες τις ώρες που επιτρέπει ο νόμος Ανατολή με Δύση του Ηλίου. Mm-hmm. Και θα προσφέρουμε τα πάντα που χρειάζεται ο λουόμενος.
0: Δηλαδή θα πάμε εκεί, ούτε θα διψάσουμε, ούτε θα πεινάσουμε.
1: Τίποτα. Θα έχετε πολύ καλό ίντερνετ, δεν είχαμε.
0: Α, και ίντερνετ, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δεν είχαμε, θα έχουμε νερό, δεν είχαμε, θα έχουμε καλό δρόμο, δεν είχαμε. Προσπαθούμε να έχουμε και ρεύμα, θα το προσπαθήσουμε.
0: Αποχωρητήρια έχουμε.
1: Θα έχουμε και τουαλέτες φέτος. Δεν είχαμε.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια οργανωμένη παραλία, η οποία προσφέρει όλες τις ανέσεις, όλες τις απαιτούμενες μικροπολιτέλειες, θα έλεγα, που θέλει ένας λουόμενος και μια οικογένεια. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια παραλία που απευθύνεται και σε οικογένειες.
1: Ναι. Πάνω απ' όλα θα είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, είμαστε άνθρωποι, ζούμε μες στην κρίση, βοηθάμε τον κόσμο, θα έχουμε πολύ καλές τιμές και θα είμαστε κοντά σε όλους με οποιοδήποτε μικρό πρόβλημα εκεί στην ημέρα. Μπορούμε να προσφέρουμε τα πάντα.
0: Για πείτε μας λίγο για το Γιαννισκάρι εκεί στην παραλία κάθε χρόνο. Τι γίνεται, έρχεται πολλοί κόσμος, φαντάζομαι, έτσι.
1: Έρχεται πολλοί κόσμος. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ως προς το περιβάλλον και ως προς τη διασκέδαση. Προσπαθούμε να υπάρχει μια ισορροπία. Ο κόσμος έρχεται από όλη την Ελλάδα και πάρα πολλοί τουρίστες με αυτοκινούμενα. Είναι διεθνώς γνωστή η παραλία αυτή.
0: Α, πολύ ωραία. Δηλαδή είναι μια παραλία οργανωμένη η οποία προσφέρει όλες τις ανέσεις. Ναι. Και παράλληλα είναι πολύ σημαντικό ότι σέβεται το περιβάλλον.
1: Σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε τον άνθρωπο, σεβόμαστε τους συμπολίτες μας. Στην εποχή αυτή θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Mm-hmm. Για πείτε μου ο κόσμος, τι λέει κάθε χρονιά που έρχεται, ιδίως στα μικρά παιδιά, θέλω να πείτε.
1: Ο κόσμος κατεβαίνει κάτω σαν μια ημερήσια εκδρομούλα. Προσπαθεί mm-hmm. να αποδράσει από την Πάτρα, από τις πόλεις, από τα προβλήματα. Στη διαδικασία αυτή έρχεται το πρωί, φεύγει το βράδυ. Έχει μεγάλες ανάγκες και θα προσπαθήσουμε να τις ικανοποιήσουμε όλες. Είναι πολύ καλή, καθαρή η παραλία και ήσυχη. Mm-hmm. Δεν έχει προβλήματα.
0: Μιλάμε για μια περιοχή, για ένα Γιαννισκάρι, το οποίο δεν είναι απλώς μια παραλία. Είναι εικόνες, είναι θύμισες από ξέγνιαστες βουτιές, καλοκαιρινά απογεύματα που μοσχοβολούν θάλασσα και πεύκο.
1: Βέβαια.
0: Εικόνες με παρέες που γελούν κάτω από τη σκιά των δέντρων, στιγμές που μας θυμίζουν πόσο όμορφα μπορεί να είναι, κύριε Δημητρόπουλε, τα απλά πράγματα. Και είναι δίπλα μας, τα έχουμε δίπλα μας. Το Γιαννισκάρι είναι δίπλα μας. Πόσο απέχει από την Πάτρα?
1: Από την Πάτρα είναι περίπου 50 χιλιόμετρα, λίγο λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Ο δρόμος επισκευάστηκε χθες από το Δήμο. Mm-hmm. Προσπαθούμε να τρέχουμε σε μια καλή κατάσταση. Δεν επιτρέπεται να ρίξουμε άσφαλτο ή κάτι άλλο. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε σε όλα αυτά.
0: Mm-hmm. Πάντως, μιλάμε για μια παραλία που είναι από τα πιο όμορφα και αυθεντικά κομμάτια της Αχαϊκής Ακτογραμμής. Είναι εκεί όπου το πράσινο των πεύκων συναντά το βαθύ μπλε της θάλασσας και ο ήχος των κυμάτων γίνεται για όλους μια γλυκιά μουσική. Πιο γλυκιά, το πιο όμορφο ρεφρέν του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν ξεκίνησε η κολυμβητική περίοδος, βέβαια, εδώ και μέρες έρχονται λουόμενοι, αλλά η καντίνα θα ανοίξει, να το πούμε, γιατί ο κόσμος μας ρωτάει αν θα υπάρχουν παροχές. και όλα αυτά που χρειάζεται μια οικογένεια.
1: Θα έχουμε όλες τις παροχές που πρέπει να έχουμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο.
0: Πότε ξεκινάει λοιπόν η λειτουργία της καντίνας εκεί?
1: Την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη θα είμαστε έτοιμοι.
0: Φαντάζομαι, μου λένε εδώ, θα έχει και καθίσματα, φαντάζομαι, έτσι, τραπεζοκαθίσματα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα, μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω θα είναι ένας επίγειος καλοκαιρινός παράδεισος, σαν μια κάρτα ποστάλα από τον παράδεισο θα είναι αυτό.
1: Είναι, ναι. Σας περιμένουμε με την παρέα σας, εσάς, όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους πατρινούς.
0: Λοιπόν, βάζουμε μαγιό και ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Κατεύθυνση Γιάννη Σκάρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Αυτά λοιπόν με τον Γιάννη Σκάρη, φίλες και φίλοι, γιατί μας λέτε παραλίες. Πήγαμε παραλία, βέβαια. Εντάξει, πήγαμε χωρίς το μαγιό μας, χωρίς τη πετσέτα μας. Πήγαμε νοερά μόνο. Αλλά έτσι θέλει προετοιμασία. Να δούμε το περιβάλλον, να ανοιχνεύσουμε τις αμμουδιές. Το Γιάννη Σκάρη, παιδιά, είναι από τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας. Και θέλω να σας πω ότι η καντίνα εκεί, στο Γιάννη Σκάρη, είναι η δεύτερη πιο ακριβή όλης της Ελλάδας. Όχι για τους καταναλωτές, αλλά για την ενοικίαση. Σύμφωνα με τις τιμές και τους διαγωνισμούς που έχουν προκύψει από την εγκληματική υπηρεσία. Καλά ακούσατε, είναι η δεύτερη πιο ακριβή μίσθωση καντίνας μετά από αυτή της Μυκόνου. Καταπληκτικό, ε! Λοιπόν, μιλάμε για μια παραλία που είναι κόσμημα για όλη την περιοχή, είναι καθαρή και θέλουμε πραγματικά να τη γευτούμε και φέτος. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εκεί για τις ανέσεις, για την πρόσβαση των κολυμβητών και μιλάμε για ένα καλοκαίρι που το θέλουμε πολύ. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό που σήμερα ταξιδέψαμε νοερά σε αυτό το ξεχωριστό κομμάτι της Αχαΐας, ανακαλύπτοντας μια φυσική ομορφιά και μια μοναδική γοητεία μιας παραλίας που εδώ και χρόνια αποτελεί αγαπημένο τόπο και προορισμό για ντόπιους και επισκέπτες. Το ακούσατε, έρχονται επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, έρχονται από όλη την Ελλάδα και εμείς που είμαστε δίπλα 50 χιλιόμετρα εδώ στην Πάτρα, ή εσείς που είσαστε πιο μακριά από την Πάτρα και πιο κοντά εκεί, να μην το γευτούμε, είναι δυνατόν? Θέλω να μας προτείνετε και άλλες παραλίες, γιατί το Γιάννη Σκάρη δεν είναι μοναδική. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, όπως η Μυκαλόγρια, έτσι. Και άλλες παραλίες πολύ ωραίες. Προτείνετε μας σημεία να τα αναδεικνύουμε μέσα από την εκπομπή, να μας δίνουν το στίγμα που εκπέμπουν αυτό το καλοκαίρι, τι παρέχουν, τι πλεονεκτήματα έχουν και πώς δελεάζουν μια οικογένεια, ένα κολυβητή να πάει να αφιερώσει όχι ένα μπάνιο, όχι μια βουτιά, μια ολόκληρη μέρα εκεί. Γιατί οι εξορμήσεις σε αυτές τις παραλίες συνδυάζουν πολύ ωραία παραμονή. Είναι μια εξόρμωση. Είναι μια απόδραση.

0: Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι όσο και να θέλω δεν μπορώ να διατηρήσω αυτό το ευχάριστο, αισιόδοξο και τόσο φουτουριστικό κλίμα και ατμόσφαιρα που έχω δημιουργήσει με την παραλία στο Γενισκάρι, γιατί η επικαιρότητα, ξέρετε, είναι απεινής, είναι επιτακτική και είναι και αδύλυτη ανάγκη να δούμε ακριβώς τι γίνεται δυστυχώς με δυστοπικά περιστατικά, με συμβάντα που ανατριχιάζουν. Μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Σήμερα ο 65χρονος θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή. Επιμένει για οικογενειακή τραγωδία και επιμένει παρά τα στοιχεία. Ο κατηγορούμενος θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών με αντιφάσεις, με ίχνη πάλης και με καταθέσεις φωτιά των συγγενών για οικονομικό κίνητρο. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για τον 65χρονο Ιταλό υπήκο, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, που διαπράχθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορημένου προτίθενται να αιτηθούν νέα προθεσμία για την απολογία του, επικαλούμενοι την ανάγκη περαιτέρω μελέτης των στοιχείων της δισκογραφίας, καθώς εκκρεμεί η ενσωμάτωση κρίσιμων επιστημονικών εκθέσεων όπως οι αναλύσεις DNA, τα αποτελέσματα για κατάλοιπα πυρίτιδας και βέβαια οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Τώρα, όπως σας είπα, παρά τα έως τώρα επιβαρυντικά στοιχεία, ο 65χρονος επιμένει στην αρχική υπερασπιστική του γραμμή που κάνει λόγο για αθωότητά του. Προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η μητέρα και ο γιος ενεπλάκησαν σε θανάσιμο καυγά και αλληλοσκοτώθηκαν. Ωστόσο, οι αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό και προβληματισμό την συγκεκριμένη εκδοχή, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 26χρονος δεν φέρει εκδορές ή ίχνη πάλης, οπότε δεν μπορεί να ισχύει αυτό που ισχυρίζεται ο Ιταλός, ότι μητέρα και γιος ενεπλάκησαν σε θανάσιμο καυγά και αλληλοσκοτώθηκαν. Σε αντίθεση, ο κατηγορούμενος φέρει στο σώμα του σημάδια που παραπέμπουν σε προσπάθεια αντίστασης από την πλευρά της άτυχης γυναίκας. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στο μικροσκόπιο της ασφάλειας έχουν μπει και οι διαδοχικές αντιφάσεις. Αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει ο 65χρονος αναφορικά με το χρονολόγιο των γεγονότων. Δηλαδή, έχει κάνει λάθη με τις συχνές αντικρώμενες μαρτυρίες καταθέσεις του σε ό,τι αφορά την χρονική αλληλουχία όλων των γεγονότων. Επίσης, η συμπεριφορά του μετά το έγκλημα είναι ύποπτη, καθώς δεν ειδοποίησε την αστυνομία ή το ΕΚΑΒ, αλλά κάλεσε στο σπίτι ένα φίλο του, ο οποίος τελικά ενημέρωσε τις αρχές το πρωί της περασμένης Τρίτης. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το κίνητρο της τραγωδίας και αυτό θέλω να το δούμε μαζί. Ακούστε λοιπόν, οι καταθέσεις του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος φωτίζουν ένα έντονα, προβληματικό και καταπιεστικό υπόβαθρο στη συμβίωση της άτυχης γυναίκας με τον Ιταλό. Επίκεντρο είναι σοβαρές οικονομικές διενέξεις για τη διαχείριση της κοινής τους περιουσίας, όπως αποκάλυψε η αδελφή της άτυχης 54χρονης. Η κατάσταση οξύνθηκε όταν το θύμα αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά τον 26χρονο γιο της, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στη Γερμανία. Και αυτό προκειμένου να τον στηρίξει για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού χώρου. Παράλληλα, είχαμε και την κατάθεση της γιαγιάς του νεαρού θύματος, η οποία κατέθεσε, ακούστε, ότι ο 26χρονος δεν είχε δρομολογημένο ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά επέστρεψε εσπεσμένα μετά από επίγουσα έκκληση της μητέρας του για την επίλυση οικονομικού προβλήματος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το έγκλημα ήταν και προσχεδιασμένο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει, τι γίνεται. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που σας περιέγραψα τώρα, το βαρύ κλίμα, συγγενείς, φίλοι και βέβαια σύσσωμοι, η ευρώντιτη τοπική κοινωνία του Αιγείου πρόκειται να απευθύνουν σήμερα το τελευταίο αντίο στην 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει σοκάρει όχι το Αιγείο μόνο, όλη την Αιγαία αλλά και όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό. Οι ενδείξεις, τα στοιχεία δείχνουν προς τον Ιταλό, αλλά βέβαια τίποτα ακόμα δεν έχει αποδειχθεί. Οπότε θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Κανένας δεν θεωρείται ένοχος πριν αποδειχθεί. Και το τεκμήριο της αθωότητας το έχουν όλοι και πρέπει εμείς να το αναγνωρίζουμε σε όλους, μέχρι να καταρρεύσει. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογενειακή τραγωδία, για ένα ιδεχθές έγκλημα. Σήμερα λοιπόν, θυμίζω, ο 65χρονος Ιταλός θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Και εκεί θα μπουν στο επίκεντρο οι αντιφάσεις, τα ίχνη πάλι και οι καταθέσεις φωτιά των συγγενών για το οικονομικό κίνητρο που ίσως οδήγησε στη διπλή φωνική ενέργεια. Ακούτε Πελοπόννησος FM από τους 103,9. Σε λίγο θα πάμε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που κλειδωνίζεται από συνεχιζόμενη απεργία των εργαζομένων, των συμβασιούχων εργαζομένων. Θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, καθώς έχουμε και πολιτικές πλέον παρεμβάσεις συμπαράστασης στον αγώνα τους. Θα δούμε ακριβώς τι ζητάνε, τι γίνεται, πού υπάρχει η διαφορά, πού υπάρχει το χάσμα μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Σε λίγο, πάμε για διαφημίσεις.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου και είναι το συντοματοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έρενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ΙΟΒΕΑΠ για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς προβλέπεται σημαντική μείωση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, με τη γύρανση, με τη χαμηλή γεννητικότητα και τη φυγή νέων να επιβαρύνουν την εικόνα της περιφέρειας. Την ίδια ώρα η έκθεση καταγράφει δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από την καινοτομία, την έρευνα και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και σοβαρές προκλήσεις σε εισόδημα, υγεία και απασχόληση. Νέα παρέμβαση για το τρένο της Πάτρας πραγματοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, ζητώντας πλήρη πρόσβαση στο τεχνικό φάκελο του έργου. Το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα είναι λυπή και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων που απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης σε ευθείο. Παράλληλα, ζητά διευκρινήσεις για τη χάραξη της γραμμής, τις επιπτώσεις στον αστικό ιστό της Πάτρας, αλλά και την πορεία του σχεδιασμού για το τμήμα Ρίο Νέο Λιμάνι, τονίζοντας ότι οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τι ακριβώς σχεδιάζεται για το μέλλον του σιδηρόδρομου στην πόλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αγίου. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο σπίτι των κλιμάτων για συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες, ενώ οι αρχές εξετάζουν νέα εργαστηριακά ευρήματα και πιθανά κίνητρα που συνδέονται με οικονομικές διαφορές και τη χάραξη της σχέσης του ζευγαριού. Το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αιγαίου επέβαλε ποινές για τα πλημελήματα στην υπόθεση του Τζέιμι Ζαλαμάκα, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στην αναμονή των αποφάσεων για το διεθνές ένταλμα έκδοσής του στην Αυστραλία. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στο πεζόδρομο της Ρηγαφεραίου στο ύψος της Γούναρη, όταν μεταλλικό φρεάτιο εκτοξεύτηκε ξαφνικά στον αέρα και ακολούθησε ισχυρός πίδακας νερού από το δίκτυο των λιμάτων και εμβρίων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με πολίτες να βρίσκονται σε παρακείμενες καφετέρειες χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, τονίζοντας πως από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κανείς ακριβώς δίπλα στο φρεάτιο τη στιγμή της εκτόξευσής του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συμβάν ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή απόφραξη στο δίκτυο της περιοχής. Η ΔΕΙΑΠ διερευνά τα ακριβή αίτια. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή, με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επενδυτών να παρουσιάζει πενταετές πλάνο που περιλαμβάνει αγωνιστική ενίσχυση, μείωση χρεών και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Πάτρα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, μπροστά από τις ειδήσεις, ζωντανή ενημέρωση και σήμερα εδώ στους 103,9. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ενώ η Μαρία Ανδριανού περιμένει, καταγράφει και σήμερα τα δικά σας μηνύματα στο 2690-312-530. Παραλαμβάνω, 2690-312-530, ό,τι διαταράσει την καθημερινότητά σας, ό,τι θέλετε να αλλάξει στη γειτονιά, στη συνοικία, στην κοινότητά σας, στην περιοχή σας, ό,τι ασχημένη τη ζωή σας, την κάνει πιο δύσκολη, εδώ μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να απευθυνθούμε στους αρμοδίους. Θυμίζω, 2690-312-530. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην ακαδημιακή κοινότητα και ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για τα εργασιακά δικαιώματα στο δημόσιο τομέα. Είναι ένα γεγονός, ένα συμβάν που βρίσκεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου έχουν προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας, καταγγέλλοντας ότι η διοίκηση του Ιδρύματος επιχειρεί να επιβάλλει όρους εργασίας που, όπως υποστηρίζουν, είναι καταχρηστικοί και αντίθετοι με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για απαξίωση της επιτυχίας τους στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Κάνουν λόγο για μονομερή επιβολή σύμβασης με προβληματικούς όρους και για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση. Από την πλευρά τους ζητούν την απόσυρση της επίμαχης σύμβασης και την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εργασίας που να διασφαλίζει την νομιμότητα και την εργασιακή αξιοπρέπεια. Για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα αιτήματα των εργαζομένων και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις τους, φιλοξενούμε τώρα στην εκπομπή την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Συμβασιούχων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη. Την καλημερίζω εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήθελα να μου πείτε έτσι με αδρές γραμμές, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το χάσμα ανάμεσα στους συμβασιούχους εργαζόμενους και στη διοίκηση.
1: Εμείς είμαστε επιτυχόντες του διαγωνισμού 2K του 2025 του ΑΣΕΠ. Είμαστε χρόνια στο Πανεπιστήμιο με συμβάσεις ανάθεσης έργου και έγινε αυτός ο διαγωνισμός πέρσι. Κάναμε τα χαρτιά μας, κρυφήκαμε και είμαστε διοριστέοι. Καλούμαστε αυτή τη ΙΔΑΧ Δημοσίου, γιατί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Mm-hmm. Καλούμαστε αυτή τη στιγμή να υπογράψουμε, για να διοριστούμε, μία σύμβαση καταχρηστική και βλαπτική προς εμάς.
0: Ναι.
1: Το σχέδιο της σύμβασης έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Διοίκησης το Μάρτιο. Έχουμε ζητήσει αντίγραφο αυτού και δεν μας έχει δοθεί επίσημα.
0: Δεν σας έχει δοθεί επίσημα, με ποια δικαιολογία?
1: Αναμένουμε. Δεν μας έχουν απαντήσει.
0: Πριν μισό λεπτό. Πότε ζητήσατε αντίγραφο?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει από τις αρχές Απριλίου. 3 Απριλίου.
0: Ναι, αλλά τώρα έχουμε 12 Ιουνίου και ακόμα δεν σας έχουν απαντήσει.
1: Τώρα έχουμε 12 Ιουνίου. Μας είχαν απαντήσει ότι εμείς είμαστε σύλλογος από το 2003 και μας ζητάνε τα νομιμητικά έγγραφα του συλλόγου μας για να μας δώσουν αυτό το έγγραφο. Γιατί μάλιστα. Και μας έχουν...
0: Να ρωτήσω, κυρία.
1: Μάλιστα.
0: Ελένη Γρεβενιώτη, γιατί έχει προκύψει αυτή η κόντρα τα προηγούμενα χρόνια? Τι καθεστώς ίσχυε, τι συνέβαινε εκεί?
1: Εμείς είχαμε εδώ την εργασία μας με σύμβαση ανάθεσης έργου. Φυσικά έρχομαστε κάθε μέρα στην εργασία μας, χτυπάμε κάρτα παρουσίαση όταν ερχόμαστε και όταν φεύγουμε. Δηλαδή είμαστε καθημερινά εδώ, έχουμε email του Πανεπιστημίου, έχουμε τηλέφωνο, είμαστε διοικητικοί υπάλληλοι και υπήρχε αυτό το καθεστώς. Και οι διοικήσεις από το 2017 προσπαθούσαν να βγάλουν αυτό το διαγωνισμό. Έχει βγει μια κοινή υπουργική απόφαση και αυτή η διοίκηση έρχεται το 2025 και υλοποιεί αυτόν τον διαγωνισμό για να λύσει και το πρόβλημα το δικό μας, εννοείται, και του Πανεπιστημίου, και βγαίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 2K25.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι αυτονόητο. Έχει υπάρξει έως σήμερα κάποια επίσημη συνάντηση ή προσπάθεια διαλόγου με τη διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου?
1: Έχουμε συναντηθεί με την διοίκηση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, μία φορά. Και άλλη μία προχθές, ενώ εν μέσω των κινητοποιήσεων μας. Είμαστε στη πέμπτη ημέρα κινητοποιήσεων. Την τρίτη μας κάλεσε ο κύριος Πρίτανης στο Διοικητικό Συμβούλιο και για να μας ανακοινώσει δύο σημεία που προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης να αλλαχθούν στην Σύμβαση, τα οποία είναι και άλλα που πρέπει να αλλαχθούν, γιατί σαν το σας είπα έχει καταχρηστικούς όρους.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτή η πρόταση που σας έκανε δεν σας ικανοποιεί.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, γιατί είμαστε.
0: Δεν σας ικανοποιεί, λέω. Φαντάζομαι ότι δεν σας ικανοποιεί αυτή η πρόταση που σας έκανε.
1: Όχι, δεν μας ικανοποιεί, και εμείς αυτό που ζητάμε, το αίτημά μας, είναι διάλογος με τον νομικό σύμβουλό μας. Λόγω του ότι εμείς νομικοί δεν είμαστε και το θέμα μιας σύμβασης, η ΔΑΧ, είναι νομικό.
0: Τώρα, τι θα θεωρούσατε εσείς ως συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο ΕΑΠ ως μια κίνηση καλής θέλησης από τη διοίκηση, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί αυτή η ένταση?
1: Το είπαμε και στον κύριο Πρίτανη προχθές την Τρίτη, ότι αυτό που θα ήταν μια κίνηση ήταν να στείλει μια επιστολή σε όλο το προσωπικό ότι δέχεται το διάλογο με τους νομικούς τη τάδε ημέρα, τάδε ώρα, και θα λήξουν οι κινητοποιήσεις.
0: Τώρα, αν αυτή τη στιγμή μας ακούει η διοίκηση του Πανεπιστημίου, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να της απευθύνετε?
1: Να γίνει διάλογος.
0: Να γίνει διάλογος ουσιαστικός, παραγωγικός, επικοδομητικός,
1: ουσιαστικός,
0: φαντάζομαι, έτσι.
1: Παραγωγικός, να λήξει η ομοιρία των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν έως και 23 χρόνια εδώ με συμβάσεις ανάθεσης έργου και έρχονται αυτή τη στιγμή να είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, να μην ξεκινήσει μια νέα ομοιρία για αυτούς.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω κατά πόσο επηρεάζονται οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ή η εξυπηρέτηση των φοιτητών με αυτή την επεργία. Έχει επιπτώσεις?
1: Όπως καταλαβαίνετε, οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Το Μητρό δεν λειτουργεί, οι τεχνικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν, οι διοικητικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Είμαστε και σε εξετάσεις, επηρεάζονται.
0: Ναι. Τώρα, τι έχετε να πείτε όμως στους φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι ενδεχομένως ταλαιπωρούνται, ανησυχούν για τις επιπτώσεις αυτής της κινητοποίησης?
1: Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν υπομονή. Δεν φταίμε εμείς στην ταλαιπωρία τους. Οι επιλογές της διοίκησης έφτασαν να ταλαιπωρούν τους φοιτητές. Εμείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τους φοιτητές. Καταλαβαίνουμε την ταλαιπωρία τους. Όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν δίπλα τους. Να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα, όπως ο κορονοϊός. Όταν ήρθε ο κορονοϊός το 2020 και δεν μπορούσαμε να κάνουμε εξετάσεις διαζώσεις, ήμασταν το πρώτο πανεπιστήμιο που στήριξε τις εξ αποστάσεως στις εξετάσεις. Όλο το προσωπικό που αυτή τη στιγμή απεργούμε, ήμασταν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ για να επιτηρούμε σωστά τις εξετάσεις και να μην υπάρχουν προβλήματα. Έπειτα θα σας πω για το συμβάν της κυβερνοεπίθεσης που δέχτηκε το Πανεπιστήμιο. Ήμασταν εδώ νυχτημερών. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν φεύγαν να πάνε στα σπίτια τους. Ήταν όλη νύχτα μέρα εδώ για να αντιμετωπίσουν αυτό το συμβάν και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους φοιτητές που είχαν να παραδώσουν εργασίες, είχαν να κάνουν εξαποστάσεως ομαδικές συναντήσεις με τους καθηγητές τους. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που μπορώ να σας πω.
0: Άρα καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε και από τα άλλα που θα μπορούσατε να μου πείτε ότι έχετε σταθεί στο πλευρό των φοιτητών εδώ και πάρα
1: Έχουμε
0: πολλά χρόνια.
1: Έχουμε σταθεί στο πλευρό των φοιτητών.
0: Ωστόσο, αναπόφευκτα ταλαιπωρούνται οι φοιτητές. Εσείς θα συνεχίσετε αυτή την κινητοποίηση, αυτή την απεργία?
1: Εμείς συνεχίζουμε. Είναι απεργία διαρκείας, όπως σας ανέφερα. Και αν ο κύριος η διοίκηση στείλει αυτή την επιστολή που σας ανέφερα πρωτήτερα, θα μπούμε τώρα μέσα για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να υποστηρίξουμε τους φοιτητές μας.
0: Μάλιστα. Άρα θέλετε να σταλεί αυτή η επιστολή που μας περιγράψατε?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Είμαστε
0: Λέω, θέλετε να σταλεί από τον Πρίτανη η επιστολή που μας περιγράψατε πριν?
1: Μάλιστα.
0: Και με την αποστολή αυτής της επιστολής θα επιστρέψετε στα καθήκοντά σας?
1: Ναι, διάλογος μαζί με τους νομικούς. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, δεν μπορούμε να αποφανθούμε σε αυτά, σε αυτούς τους όρους. Μία σύμβαση είναι, έχει νομικό περιεχόμενο.
0: Άρα θέλετε διάλογο, αλλά με τους νομικούς, έτσι ώστε να μπορούν να υπερασπίσουν τα δικαιώματά σας επαρκώς.
1: Ακριβώς.
0: Αναφέρεστε σε εργασιακή ομοιρία πολλών ετών. Θέλω να μου πείτε, πόσο καιρό εργάζονται κατά μέσο όρο, ή αν θέλετε να μου πείτε και κάποια κραυγαλαία παραδείγματα, συμβασιούχων οι οποίοι συμμετέχουν στην κινητοποίηση?
1: Υπάρχουν συμβασιούχοι, όπως σας είπα, που εργάζονται στο ΕΑΠ 23 χρόνια.
0: Με συμβάσεις.
1: Ναι, σύμβαση ανάθεσης έργου. Ναι. Υπάρχουν συμβασιούχοι που εργάζονται.
0: Οι οποίες κάθε πότε ανανεώνονται αυτές?
1: Αυτές είναι αιτήσεις.
0: Δηλαδή κάθε χρόνο, δηλαδή κάποιος άνθρωπος είχε ανανεώσει 23 φορές τη σύμβαση?
1: Ναι, ναι, και συνήθως τα τελευταία χρόνια γίνεται με νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας. Από τη Βουλή.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι στον αέρα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι στον αέρα. Και αυτή τη στιγμή έρχονται να είναι διοριστές σε ένα διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, έχουν κρυφθεί κατάλληλοι για τις θέσεις αυτές. Και αν δεν αποδεχθούν τη θέση, έχουν τριετή αποκλεισμό από οποιαδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Είναι ενιαία η συμπαράταξη των εργαζομένων? Δηλαδή, είσαστε όλοι μια γροθιά ή υπάρχουν και αντιρρήσεις?
1: Είμαστε όλοι μια γροθιά. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με τις κινητοποιήσεις?
1: Εννοείται. Υπάρχουν, ο διάλογος είναι εδώ, αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε μια γροθιά.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι όμως τώρα. Αυτές οι διαφοροποιήσεις, αυτοί που διαφωνούν, τι ποσοστό είναι?
1: Το ποσοστό αυτών που διαφωνούν είναι περίπου 5%.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ελένη Ρεβενιό, θέλω κλείνοντας να ξαναστείλετε το μήνυμά σας στη διοίκηση, έτσι με απλό τρόπο, κατανοητό όπως το κάνετε, να τα συνοψίσουμε όλα. Για να επιστρέψετε λοιπόν στα καθήκοντά σας, θέλετε κάτι ως κίνηση καλής τελήσεως. Θέλω να το επαναλάβετε αυτό για τη διοίκηση που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πείτε μας.
1: Εμείς θέλουμε διάλογο ουσιαστικό, να επιληθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την καταχρηστική σύμβαση, να υπάρξει εργασιακή ειρήνη στο Ίδρυμα. Αυτό που μπορεί να κάνει η διοίκηση είναι να στείλει μια επιστολή, να αναφέρει την ημέρα και την ώρα που θα συναντηθούν οι νομικοί μας με τους νομικούς του Ιδρύματος και να μπούμε τώρα στις θέσεις εργασίας μας και να υποστηρίξουμε τους φοιτητές μας.
0: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, ζητάτε διάλογο

Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και επειδή ξεκινήσαμε, Διονύση μου, τόσο όμορφα σήμερα, με εξόρμηση στην παραλία, εντάξει, δεν πήραμε το μαγιό μας, δεν πήραμε την πατσέτα μας, δεν πήραμε καμιά ομπρέλα, τίποτα, αλλά πήγαμε νωρά. Κάτι είναι και αυτό. Για, περιμένετε. Θέλω να κλείσουμε κάπως έτσι. Έχεις να μας βάλεις τίποτα καλοκαιρινό, να μας κάνεις, να μας τραβήξεις από το μανίκι και να μας βάλεις τα αντιλιακά μας νοερά εκεί να φύγουμε από εδώ σιγά σιγά, τουλάχιστον νοερά στην αρχή, μέχρι να πάρουμε το όχημά μας και να πάμε ή στο Γιαννισκάρι ή κάπου αλλού σε κάποια μακρινή ή πιο κοντινή παραλία, και έχουμε πολλές παιδιά και έχουμε και κάποιες γαλάζιες σημαίες, μην το ξεχνάμε. Σε κάθε περίπτωση, καλοκαίρι σε παραλίες, έρχεται Σαββατοκυριακό, εκμεταλλευτείτε το. Κάθε φορά να δίνουμε αξία στη στιγμή, παιδιά, η οποία δεν επιστρέφει. Η στιγμή δεν επιστρέφει. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Πελοπόννησος FM 103,9. Συντονισμένη εδώ κάθε μέρα. Είναι η ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Τρικόπουλο. Και σιγά σιγά πάμε να φύγουμε. Φύγουμε φορώντας το αντιλιακό μας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει από το Ρήνο και μας λέει ότι παραλίες έχουμε και εμείς. Βεβαίως έχει και το Ρήνο, δεν είπαμε όχι. Συγγνώμη, φυσικά, φυσικά και το Ρήνο. Δημορικόπουλος εκεί, καταπληκτικές παραλίες.
1: Βάλε αγάπη οξυγόνο, σβήσε μου τον άδειο χρόνο, το χαμένο μου. Βάλε βράδια μεθυσμένα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Σία που μας ακούει και μας λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάει πάρα πολύ μακριά, δεν μας λέει όμως πού, και το κυριότερο δεν μας λέει με την παρέα της, ποια παρέα θα έχει. Ελπίζω όμως θα έχει καλή παρέα. Πάντως, όπου και να πας, ο Πελοπόννησος θα είναι δίπλα σου, ο Πελοπόννησος FM, είτε μέσω των Ριτζένων, αν πας πάρα πολύ μακριά βέβαια, μέσω του διαδικτύου. Όπου και να είσαι, ο Πελοπόννησος FM είναι δίπλα στο αντιλιακό σου.

Μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με θάλασσα, βουτιές, ήλιο και εκείνες τις μικρές στιγμές ξερνιασιάς που γεμίζουν εικόνες και αναμνήσεις. Είτε επιλέξετε μια οργανωμένη ακτή, είτε έναν πιο ήσυχο κολπίσκο, το σημαντικό είναι να απολαύσετε τη θάλασσα με ασφαλεία, σεβασμό, σεβασμό στο περιβάλλον, σεβασμό στους κατοίκους και φυσικά να έχετε μια καλή παρέα. Εμείς ευχόμαστε όμορφες εξορμήσεις, δροσερές βουτιές και ένα καλοκαίρι γεμάτο χαμόγελα. Να θυμίσω ότι η βόλτα στην παραλία, που δεν είναι μόνο το μπάνιο, είναι όλη η ατμόσφαιρα αυτή και η χαλάρωση, πρέπει να έχει και το τρίπ μαζί της. Είναι το περιοδικό της Πελοποννήσου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα περίπτερα. Είναι άκρος καλοκαιρινό, πολύ δροσερό, μυρίζει αρμύρα, παιδιά. Ένα τεύχος έκπληξη, καταπληκτικό, πολύ δροσερό, πολύ ανάλαφρο και πολύ ουσιαστικό. Τρίπ στα περίπτερα.

Αφιερωμένο για όλες τις μελισσούλες του Πελοπόννησος FM. Εν τω μεταξύ, παραλία χωρίς σαχινούς και μέδουσες δεν γίνεται. Δυστυχώς πάντα υπάρχουν και αυτά. Για να υπάρχει και εξισορρόπηση, παιδιά. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι μέσα στη χαλάρωση και στην τέλεια χαρά. Πρέπει να υπάρχει και κάτι να μας σπάει. Να μας σαβελώνουν, έτσι, να μας πειράζει λίγο. Λοιπόν, μιλάμε για τη μόβ μέδουσα που κάνει την εμφάνισή της στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα και αγκάθια του καλοκαιριού. Επηρεάζοντας βέβαια και τους λόμενους αλλά και τις παραλίες. Λοιπόν, να δούμε σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές των παρατηρητηρίων αλλά και των αναφορών των πολιτών πού βρίσκονται, πού υπάρχει αυξημένη παρουσία ή σποραδικές εμφανίσεις των μοβ μεδουσών, πού έχουν εντοπιστεί, κυρίως στον Ευωϊκό Κόλπο και στην Εύβοια, όπου εκεί έχουμε σμήνει από μοβ μέδουσες και πάλι στις ακτές της Εύβοιας, προκαλώντας ανησυχία το καλοκαίρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή μας, έχουμε στον Κορινθιακό Κόλπο και στο Γαλαξίδι, και έχει σημειωθεί κινητικότητα και εμφάνιση πληθυσμών σε διάφορα σημεία του κόλπου. Επίσης, στο Ιόνιο Πέλαγος έχουμε σποραδικές καταγραφές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Φισκάρδου στην Κεφαλονιά. Φεύγουμε λοιπόν με τη μέλισσα. Φίλες και φίλοι του Κώστα Μπίγαλ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μην ξεχάσετε τον τηλιακό σας και φυσικά το ραδιοφωνό σας, Πελοπόννησος FM. Και αν δεν έχετε ραδιόφωνο, έχετε κινητό. Συντονισμένοι είτε στα Αργεντζένα είτε στο διαδίκτυο. Ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια, και η Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από όλους εμάς, ευχές για καλό πρωινό και καλές βουτιές.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει για τη νύχτα και τους σχεδιασμούς του για κατάληψη του νησιού Χάργ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία επικυρώθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, και ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Διευσεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμα λάβει απόφαση, δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία Edition, Fars και τα SNIM. Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε μέσω X ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως η τελική συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN, αυτή είναι η 31η φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Δύο ιρανικά drones κατέριψαν αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Αμερικανού αξιωματούχου, που διαβεβαιώνει πως η κυκλοφορία στο στενό του ορμού συνεχίζεται. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική ενέργεια μετά τις ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε σημαντική μείωση των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, προσανατολίζονται εντωμεταξύ οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους σημερινούς New York Times, που επικαλούνται δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κάτι τέτοιο θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Αλματώδης άνοδος στις αγορές της Ασίας μπροστά στο ενδεχόμενο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Στην έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης Νίκεϊ στο Τόκιο ήταν στο συν 4% και ο Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική του συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3-1 που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας ως το τέλος του έτους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων και ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διόρθωση των γραπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από τα βαθμολογικά κέντρα, η εικόνα αυτήν την ώρα των γραπτών, σε αντίστοιχο δείγμα σε σχέση με πέρυσι, είναι σχετικά καλή. Μπορεί να υπάρχει μια συσσόρευση βαθμολογιών σε μεσαίες, αλλά και σε μεσαία, αλλά και σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, ωστόσο, είναι λιγότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές τα άριστα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα θέματα δεν είχαν ακραίες δυσκολίες ή απνιδιασμούς, γεγονός που ευνοεί τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, χωρίς όμως να επιτρέπει το εύκολο άριστα. Τα δύο μαθήματα πάντως που έχουν δυσκολέψει περισσότερο φέτος τους υποψήφιους είναι τα μαθηματικά και η χημεία. Εν τω μεταξύ, αύριο συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα τελειώνουν οι εξετάσεις προαγωγικές ηλικία και τη Δευτέρα στα γυμνάσια.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την άνοιξη του 27 οι εκλογές, είπε σε φόλη στη Σύλλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη και τον έκανε πρωθυπουργό. Για το κράτος δικαίου, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα μας καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλούμενος στις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχτηκε παραγωγικό. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχου στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων return hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Όπως είχε δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης, η χώρα μας συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου. 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλουν υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιήσουν παράταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο. Ανήλικο 13 ετών εντοπίστηκε να κλαίει μόνο του και αβοήθητο από περίοικο σε δρόμο της Τούμπας. Συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του, υπήκοος Ιράκ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Συνελήφθη 26χρονος στα Πεύκα Θεσσαλονίκης που οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα με 128 χιλιόμετρα την ώρα, υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εμπόδισε με κατεπίγουσα απόφασή του στην πολιτεία Αλαμπάμα να προχωρήσει στην εκτέλεση 49χρονου με εισπνοή αζότου, αφού πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η μέθοδος αυτή πιθανόν αντίκειται προς το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική ενημέρωση και το Μουντιάλ, Μεξικό Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Απόψε στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Και να πάμε στον καιρό, όπου χαλάει, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Η φέση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από το βράδυ βόρειο τοπικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Πελοπόννησος FM 103,9. Είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται και στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου και σήμερα, για να πάμε μαζί μέχρι τις 11 περίπου, 12 Ιουνίου σήμερα 2026, και μαζί μας όπως πάντα το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Δρόσησε κι άλλο σήμερα και θα δροσίσει και στη διάρκεια της ημέρας από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουμε έτσι ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο δεν θα επηρεάσει και τόσο, θα λέγαμε, την περιοχή της Πάτρας και γενικά εδώ της Δυτικής Ελλάδας. Είναι ένα κύμα που αφορά περισσότερο, θα λέγαμε, τη Βόρεια Ελλάδα και τα ανατολικά της χώρας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα νιώσουμε έτσι αυτή τη δροσιά που θα αφήσει το κύμα βροχής, βροχοπτώσεων που θα υπάρχει σε άλλες περιοχές της χώρας. Εδώ οι θερμοκρασίες σήμερα θα κυμαίνονται το πολύ μέχρι 27-28 βαθμούς, δηλαδή μια καθαρά ανοιξιάτικη περισσότερο ημέρα, θα λέγαμε, παρά καλοκαιρινή, και πάνω κάτω εκεί στις ίδιες, στα ίδια επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία και αύριο Σάββατο 13 του μηνός, με θερμοκρασίες κάπου 27-28 βαθμούς Κελσίου. Και από την Κυριακή και μετά θα δούμε έτσι πάλι σαφή βελτίωση. Αν και όπως σας είπαμε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν αφορά τόσο την Πάτρα ό,τι αφορά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων, με εξαίρεση την πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκινώντας από τις εξωτερικές εξελίξεις, μένουμε στις χθεσινές έτσι ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά θα λέγαμε, επικαλείται ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αν και από την άλλη πλευρά πάλι δεν επιβεβαιώνεται όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας του Αμερικανού Προέδρου. Μάλλον ο ίδιος θέλει αγωνία να φτάσει σε κάποια συμφωνία για να ξεμπλέξει από την περιπέτεια στην οποία έχει μπλέξει εκεί στα στενά του Ορμούς, και αυτή η αγωνία του μεταφράζεται σε υπέρμετρο βαθμό αισιοδοξίας. Πάντως εμείς να πούμε ότι επαναλαμβανόμενες απειλές Τραμπ για επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε κλίμα και σε διθυραμβικές ανακοινώσεις ως εκ θαύματος, με συμφωνίες ειρήνευσης, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο από το αποτέλεσμα. Αυτό σίγουρα προκαλεί ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αντίπαλους των ΗΠΑ, το οποίο προφανώς είναι ένα σοβαρό ζήτημα, να μην σε παίρνει στα σοβαρά ο αντίπαλος, αλλά αφορά και τους συμμάχους τους, οι οποίοι δυσκολεύονται πλέον να διακρίνουν τις πραγματικές προθέσεις από τον επικοινωνιακό θόρυβο του Αμερικανού Προέδρου. Θα δούμε πάντως, και στο ίδιο πλαίσιο έχουμε σκαμπανεβάσματα και στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Εκεί χθες που μαθαίναμε για τα σχέδια επίθεσης από τον Αμερικανό Πρόεδρο, βλέπαμε αυτομάτως τις τιμές των καυσίμων να εκτοξεύονται στα ύψη. Σήμερα έχουμε πάλι μια διόρθωση στις τιμές μετά από το νέο κλίμα αισιοδοξίας που προσπαθεί να περάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως κρατάμε μικρό καλάθι πάντα όσον αφορά τις μεγαλόστομες έτσι εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, χθες παρακολουθήσαμε ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μέσω αυτής της συνέντευξης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε απάντηση, θα λέγαμε, προς την πλευρά Σαμαρά και Καραμαλή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικη την κριτική από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, χωρίς πάντως να σηκώνει ψηλά τους τόνους. Για πολλούς αυτό ήταν και ένα μήνυμα, μια προσπάθεια έμεση προσέγγισης. Ωστόσο όμως άφησε και τις αιχμές τους, λέγοντας ότι αυτή η μεταστροφή των απόψεών τους από την πλευρά Σαμαρά και Καραμαλή παρατηρείται από το 2023 και μετά. Πριν δεν είχαν διατυπώσει καμία κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση και στον ίδιο.
σχολιάζοντας την στάση των δύο πρωθυπουργών, ο Μητσοτάκης θύμισε ότι Καραμαλής και Σαμαράς έχουν συναντηθεί με τον Ερντογάν και γνωρίζουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων με την Τουρκία, και σημείωσε ότι είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσα το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, κάτι που δεν έχει κάνει κανείς από το 1995. Ο πρωθυπουργός ανέφερε πάντως για τον Καραμαλή πως τον αντιμετωπίζει με σεβασμό, όπως όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, προσθέτοντας πως από μένα η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Επίσης να πούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αποστροφή για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά δημιουργίας κόμματος. Ο Μητσοτάκης κράτησε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, λέγοντας ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός που πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, και τόνισε πως δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ, είπε. Και συνεχίζοντας, τόνισε ότι αν πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα. Και κατέληξε: εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ο Σαμαράς ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη. Στο τραπέζι έπεσε και το ζήτημα των επερχόμενων εκλογών, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα γίνουν το 2027. Πάντως επανέλαβε ότι σκοπεύει στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Είπε ότι δεν θα είναι διπλές αυτές οι εκλογές. Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, σημείωσε. Και πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό έθεσε την αυτοδυναμία ως μονόδρομο, αφού αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, καθώς με το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές, ενώ συνεργασίες εκ δεξιών δεν μπορούν να προκύψουν. Όσον αφορά το χρόνο των εκλογών, τι άλλο, δεν περιμένουμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή, παρά μόνο ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και προφανώς ερωτήθηκε και για τα νέα κόμματα, αλλά εκεί που έριξε τη φοβερή ατάκα μαχαιριά ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα, όπου είπε το αμίμητο: οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος. Για την Καριστιανού κράτησε αποστάσεις και εκεί δεν σχολιάζει και πάρα πολλά. Πάντως είπε ότι διέθετε ένα μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας, εκεί αποδίδεται τα όποια ποσοστά και προς την Καριστιανού, το οποίο απόθεμα όμως, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι συζητήσιμο αν μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη, καθώς δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Εμείς θα προσθέταμε ότι εκτιμούμε ότι ούτε στο μέλλον θα μπει σε πολλά βαθιά νερά η Καριστιανού, καθώς διαπιστώνει ότι δεν την συμφέρει, θα λέγαμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να μπαίνει σε ζητήματα καθαρής πολιτικής. Θα παραμείνει περνώντας αυτή την εικόνα του συναισθήματος περισσότερο προς τα έξω παρά της καθαρής πολιτικής.

0: Αυτά όσον αφορά τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, και στο πλαίσιο των πολιτικών ειδήσεων από χθες έχει φουντώσει η υπόθεση με το λεγόμενο κύκλωμα των πολεοδομιών, έπειτα από μία ακόμα παρέτηση Γενικού Γραμματέα, συγκεκριμένα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Γιώργου Διδασκάλου. Βέβαια, ο ίδιος διαψεύδει ότι η παρέτησή του συνδέεται με την υπόθεση αυτή. Την αποδίδει στην γενικότερη αναδιάταξη του κυβερνητικού σχήματος. Να πούμε ότι ο Διδασκάλου, όσοι θυμάστε, πριν από αρκετά χρόνια είχε περάσει εδώ από την περιοχή τη δική μας, είχε διατελέσει τότε που οι περιφέρειες ήταν διοριζόμενοι περιφερειάρχες, δεν ήταν αιρετοί. Μιλάμε για την περίοδο ακόμα και πριν από τον Απόστολο Γατσιφάρα. Είχε διατελέσει περιφερειάρχης εδώ στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ακολούθως πήρε μια πορεία έτσι σε υψηλά κλιμάκια, φτάνοντας σε αυτή τη θέση, όπως είπαμε, του Γενικού Γραμματέα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, να πούμε ότι μιλάμε για ένα δίκτυο υπαλλήλων με κεντρικό πυρήνα την πολεοδομία της Κηφισιάς, που φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού, εξού και η σύνδεση με τον κύριο Διδασκάλου, και συνδετικός κρίκος μεταξύ πολεοδομίας και Υπουργείου Πολιτισμού, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ήταν μία εκ των κεντρικών κατηγορουμένων, η πρώην Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ταυτόχρονα πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, στο κεντρικό τομέα της Αθήνας, η ίδια με ακόμη 5 πρόσωπα που συνελήφθησαν από την υπηρεσία των εσωτερικών υποθέσεων, έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη. Και περιμένουμε και βλέπουμε, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, όπως είπαμε, αυτές τις αποκαλύψεις, γιατί πάντα κατά καιρούς βλέπουμε να σκάνε πολύ μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών. Και δεν σας κρύβουμε ότι από το ρεπορτάζ, αν και όχι επίσημα, αλλά από το ρεπορτάζ προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι αλλαγές που γίνονται, η μεταφορά δηλαδή της αρμοδιότητας των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, οφείλεται κατά ένα σημαντικό λόγο και στο γεγονός ότι οι πολεοδομίες κατά καιρούς είχαν αποτελέσει σημεία, έτσι, κεντρικά σημεία εκδήλωσης φαινομένων διαφθοράς. Και γι' αυτό από πολλούς αποδίδεται αυτή η μεταφορά της αρμοδιότητας στο κτηματολόγιο σε αυτούς τους λόγους. Να φεύγοντας από την πανελλαδική επικαιρότητα και τα πολιτικά, ερχόμαστε λίγο στα τοπικά, όπου πάμε εκεί πάλι στο λόγο του Αιγείου και στο διπλό έγκλημα με κατηγορούμενο και συλληφθέντα τον Ιταλό σύντροφο, τον 65χρονο. Να πούμε ότι η κηδεία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της προγραμματίζεται να γίνει για αύριο. Συγγενείς και κάτοικοι του χωριού προφανώς και αδυνατούν να πιστέψουν αυτό το τραγικό τέλος για την Μαρία και τον Ολύμπιο, και όσο περνούν οι μέρες έρχονται και στο φως διάφορες λεπτομέρειες που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν, θα λέγαμε, και το πλαίσιο γύρω από το κίνητρο, γιατί πολλοί αναρωτιούνταν ποιο ήταν το κίνητρο, εφόσον αποδίδεται στον 65χρονο Ιταλό κατηγορούμενο το διπλό φωνικό. Το κίνητρο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και με βάση διάφορες μαρτυρίες που έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας, ήταν οικονομικό. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα αλλά και ανθρώπους από εκεί του ευρύτερου περιβάλλοντος, ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει κατά το παρελθόν σημαντικά ποσά, όπως γράφει και σήμερα και ο Γιώργος Αναστασόπουλος στο ρεπορτάζ του, για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της γυναίκας, του σπιτιού δηλαδή που μένανε και που έγινε το φωνικό. Και το τελευταίο διάστημα φέρεται να ζητούσε επίμονα να του επιστραφεί τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει. Η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε το βασικό παράγοντα που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων. Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό η Μαρία και από ένα οικόπεδο που πουλήσε πρόσφατα, ίσως να μην τους σκότωνε. Το θύμα, η Μαρία, η 56χρονη, φέρεται να έδωσε όλα τα χρήματα από την πώληση ενός οικοπαίδου στο γιο της που σπούδαζε στη Γερμανία, και εκεί, από ό,τι δίνουν τα πράγματα, φαίνεται ότι έσπασε η αλυσίδα και καταλήξαμε σε αυτό το αποτρόπαιο συμβάν. Ένα κτήμα που πουλήθηκε, τουλάχιστον από τα συμβόλαια φαίνεται, γύρω στις 15.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του αξία είναι πάνω από 50.000, κοντά δύο στρέμματα, κοντά στο Λόγκο, 500 μέτρα από τη θάλασσα. Προφανώς η αξία του θύματος είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτή η εξέλιξη, όπως σας είπαμε, το γεγονός δηλαδή ότι η μητέρα έδωσε όλα τα χρήματα στο γιο της και δεν έδωσε έστω ένα μέρος αυτόν στο σύντροφό της, φαίνεται ότι επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τη σχέση της με τον κατηγορούμενο, ο οποίος έβλεπε μάλλον ότι πλησίαζε και η ώρα να εγκαταλείψει και το σπίτι, γιατί όπως σας είπαμε είχαν διαραγεί οι σχέσεις τους και προφανώς αυτός φοβούμενος ότι θα είχαν τα πάντα. Αυτό φαίνεται ότι όπλησε και το χέρι του. Να πούμε ότι χθες είχαμε και την μετάβαση και του κατηγορούμενου για μία ακόμα φορά στον τόπο του εγκλήματος, στο πλαίσιο βέβαια της προανακριτικής διαδικασίας. Η αστυνομία φαίνεται ότι αναζητά διάφορα στοιχεία για να δέσει την υπόθεση και βρισκόμαστε και σε αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει από εκείνη. Υπάρχει βιολογικό υλικό που έχει εντοπιστεί στα νύχια της 56χρονης, της Μαρίας, και προφανώς καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αν βρεθεί ότι η ομοιότητα του βιολογικού αυτού υλικού με το DNA του κατηγορούμενου, καταλαβαίνετε ότι πλέον η υπόθεση έχει δέσει από όλες τις πλευρές όσον αφορά αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, όπως είπαμε, το διπλό έγκλημα που έχει συμβεί στο Λόγκο του Αιγαίου, και εννοείται ότι έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία. Θα δούμε τις εξελίξεις αυτής της υπόθεσης και σήμερα τι άλλο ακολουθεί. Προς το παρόν εμείς να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έρενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ΙΟΒΕΑΠ για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς προβλέπεται σημαντική μείωση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, με τη γύρανση, με τη χαμηλή γεννητικότητα και τη φυγή νέων να επιβαρύνουν την εικόνα της περιφέρειας. Την ίδια ώρα η έκθεση καταγράφει δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από την καινοτομία, την έρευνα και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και σοβαρές προκλήσεις σε εισόδημα, υγεία και απασχόληση. Νέα παρέμβαση για το τρένο της Πάτρας πραγματοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, ζητώντας πλήρη πρόσβαση στο τεχνικό φάκελο του έργου. Το επιμελητήριο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα είναι λυπή και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων που απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης σε ευθείο. Παράλληλα, ζητά διευκρινήσεις για τη χάραξη της γραμμής, τις επιπτώσεις στον αστικό ιστό της Πάτρας, αλλά και την πορεία του σχεδιασμού για το τμήμα Ρίο Νέο Λιμάνι, τονίζοντας ότι οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τι ακριβώς σχεδιάζεται για το μέλλον του σιδηρόδρομου στην πόλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγαίου. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο σπίτι των κλιμάτων για συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες, ενώ οι αρχές εξετάζουν νέα εργαστηριακά ευρήματα και πιθανά κίνητρα που συνδέονται με οικονομικές διαφορές και τη χάραξη της σχέσης του ζευγαριού. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αιγαίου επέβαλε ποινές για τα πλημελήματα στην υπόθεση του Τζέιμι Ζαλαμάκα, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στην αναμονή των αποφάσεων για το διεθνές ένταλμα έκδοσής του στην Αυστραλία. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στο πεζόδρομο της Ρίγα-Φεραίου στο ύψος της Γούναρη, όταν μεταλλικό φρεάτιο εκτοξεύτηκε ξαφνικά στον αέρα και ακολούθησε ισχυρός πίδακας νερού από το δίκτυο των λιμάτων και εμβρίων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με πολίτες να βρίσκονται σε παρακείμενες καφετέρειες, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, τονίζοντας πως από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κανείς ακριβώς δίπλα στο φρεάτιο τη στιγμή της εκτόξευσής του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συμβάν ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή απόφραξη στο δίκτυο της περιοχής. Η ΔΕΙΑΠ διερευνά τα ακριβή αίτια. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή, με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επενδυτών να παρουσιάζει πενταετές πλάνο που περιλαμβάνει αγωνιστική ενίσχυση, μείωση χρεών και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Πάτρα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
8: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών. Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι, όλα λέγονται και στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου κοντά σας μέχρι τις 11. Και πάμε να δούμε τώρα λίγο στις λεπτομέρειες της μία έκθεση που παρουσιάστηκε προχθές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο ΧΑΙΕΣ και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μια μελέτη που καταγράφει την κατάσταση της περιφέρειας, αλλά έχει μερικές πτυχές της, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αλλά και ανησυχητικές, θα προσθέταμε εμείς, για τα όσα προβλέπει για την εξέλιξη την πληθυσμιακή, πανελλαδικά αλλά και κατά περιφέρεια και εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για το φαινόμενο του δημογραφικού και της διάβρωσης που παρατηρείται σιγά σιγά. Η μελέτη αυτή καταγράφει μια σταθερή αλλά ιδιαίτερα έντονη πορεία πληθυσμιακής συρρίκνωσης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά σε πολλά επίπεδα, και σε οικονομικό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο τις περιφέρειες, και ιδιαίτερα εδώ τη Δυτική Ελλάδα. Και αυτό γιατί ο πληθυσμός της περιοχής εκτιμάται ότι θα μειωθεί, κυρίες και κύριοι, από περίπου 636.000 κατοίκους που είναι σήμερα σε 535.000 το 2050, ενώ μέχρι το τέλος του αιώνα, μέχρι το 2100 δηλαδή, ο πληθυσμός της περιοχής θα περιοριστεί σε μόλις 412.000 κατοίκους. Αυτό πρόκειται για μια συνολική μείωση που ξεπερνάει το 30%, είναι περίπου στο 34%, και αυτή η ραγδαία μείωση κατατάσσει τη Δυτική Ελλάδα στις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες δημογραφικές απώλειες σε εθνικό επίπεδο, συγκεκριμένα δεύτερη στη σειρά μετά την Δυτική Μακεδονία. Να πούμε όμως ότι αυτό το σενάριο, γιατί προφανώς με βάση σενάρια εξελίσσεται και αποτυπώνεται αυτή η μελέτη, αυτό το σενάριο είναι το βασικό. Αυτό δηλαδή το οποίο προβλέπει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας και κατά συνέπεια και ο τοπικός πληθυσμός της Δυτικής Ελλάδας θα ενισχύεται, θα τροφοδοτείται, ας το πούμε καλύτερα, από ροές μεταναστευτικές. Τι γίνεται όμως αν δεν επαληθευτεί αυτό το σενάριο? Αν πάμε δηλαδή στο υποθετικό σενάριο της μηδενικής ροής των μεταναστών, εκεί τα πράγματα είναι τραγικά, θα λέγαμε, για την περιοχή. Μέχρι το οι απώλειες μέχρι το 50 περιορίζονται, επεκτείνονται μέχρι το 18% περίπου στο τοπικό πληθυσμό, αλλά αυτό που φαίνεται σε βάθος χρόνου είναι ότι οι απώλειες εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα νούμερα, θα λέγαμε. Φτάνουν εδώ στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας το 48%. Δηλαδή πρακτικά τι μας λέει η μελέτη? Ότι μέχρι το 2100, αν δεν υπάρξουν, αν δεν ενισχύεται ο πληθυσμός της περιφέρειας από μεταναστευτικές ροές, θα χαθεί μέχρι το 2100, θα χαθεί περίπου στο μισό από όσο είναι σήμερα. Και σήμερα, όπως σας είπαμε, είναι 636.000, θα μείνουμε δηλαδή κάμια 353.000 κάτοικοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέχρι το τέλος του 2100. Αυτά είναι τραγικά στοιχεία, εξόχως ανησυχητικά, και αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο για τους μελετητές, βέβαια, αυτό που διαδραματίζουν οι μεταναστευτικές εισροές στην επιβράδυνση της δημογραφικής καθίζησης. Δεν το επιλύουν όμως το πρόβλημα. Γιατί πολλές στην πολιτική συζήτηση παρουσιάζεται η δημογραφική ροή, παρουσιάζεται ως λύση, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, πάρτε το όπως θέλετε, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο της δημογραφικής διάβρωσης. Το φαινόμενο όμως είναι πολυδιάστατο, όπως αποδεικνύεται και μέσα από τη μελέτη. Δεν αφορά μόνο την μείωση των γεννήσεων και την αύξηση των ατόμων των κατοίκων της περιοχής της τρίτης ηλικίας. Είναι πολυδιάστατο, όπως θα λέγαμε, έχει ευρύτερες επιπτώσεις και κοινωνικές αλλά και οικονομικές. Και όπως έχουμε τονίσει και μέσα από την συχνότητα του Πελοπόννησος FM, το φαινόμενο έχει ήδη αρχίσει και εκδηλώνεται στις τάξεις των σχολείων και στις αίθουσες του Πανεπιστημίου. Το έχουμε πει πολλές φορές και το ακούμε και εδώ, πώς μειώνονται οι μαθητές στις τάξεις των σχολείων, και αυτό θα φανεί κάποια στιγμή, όπως είπαμε, και στον αριθμό του πληθυσμού. Και όσο μειώνονται και οι γενιές που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, όπως τα λέγαμε, τόσο περισσότερο επιδεινώνεται το πρόβλημα και επιταχύνεται.
Ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρει την απάντησή του σε επίπεδο τουλάχιστον εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι. Πελοπόννησος FM 103,9. Όλα λέγονται. Στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου. Πάμε λίγο στα αυτοδιοικητικά, γιατί χθες είχαμε την κατάθεση και του νομοσχεδίου που αφορά το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση πήρε πίσω τη διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα που προέβλεπε το αρχικό κείμενο όταν βρισκόταν σε διαδικασία διαβούλευσης. Από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή απαλήφθηκε η διάταξη που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης από τις περιφέρειες της χώρας μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, οι λογαριασμοί, τι έχει πάθει, είναι απίστευτο. Το τι έχει φορτωθεί εκεί μέσα δεν λέγεται. Και με αποτέλεσμα το καθαρό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας πλέον αντιστοιχεί στο 1 τρίτο του λογαριασμού πληρωμένου μέσα του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Διατηρήθηκε όμως, απαλήφθηκε το τέλος για τις περιφέρειες, κυρίες και κύριοι, αλλά διατηρήθηκε για τους Δήμους. Μιλάμε για το τέλος τοπικής ανάπτυξης μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Σε αντικατάσταση όμως, η κυβέρνηση λέει ότι, παιδιά, μην τρομάζετε, το νέο τέλος για τους Δήμους δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που πληρώνατε χωριστά μέχρι σήμερα και αφορούσε το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Έλατε όμως που δεν είναι έτσι, και λέμε ότι δεν είναι έτσι γιατί το νέο τέλος έρχεται πιο αυξημένο από το σύνολο των δύο προηγούμενων που ενοποιούνται τώρα. Και θα σας δώσουμε να καταλάβετε σε λίγο. Με τις αλλαγές αυτές, το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή εκτιμάται ότι σε μεγάλο αριθμό δήμων της χώρας οι επιβαρύνσεις από το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα όπως είπαμε, αλλά αφήνεται και ένα παραθυράκι ανοιχτό για αυξήσεις από τα δημοτικά συμβούλια. Και αυτό γιατί το τέλος θα υπολογίζεται με ποσοστίο συντελεστή που θα καθορίζεται από τον κάθε Δήμο μεταξύ 0,3 της χιλής και 0,7 της χιλής, και εκεί θα πολλαπλασιάζεται, ξέρετε, με τα τετραγωνικά του ακινήτου, την τιμή της ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας για να βγει το τελικό ποσό. Το 0,7 όμως δεν είναι το ανώτερο. Αν προκύψει, λέει, ανάγκη για ακόμα περισσότερο, μπορεί να αυξηθεί και σε 1%. Δηλαδή αυτό θα μπορεί και με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ανέβει ακόμα περισσότερο από όσο είναι σήμερα, γιατί σήμερα είναι μέχρι 0,7%, τόσο είναι το συγκεκριμένο τέλος που επιβάλλεται. Όχι, και μικρότερο από ό,τι βλέπω. Είναι 0,35, Διονύση. Αυτό βλέπω. Είναι 0,35. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δια της πλαγίας από το παράθυρο ερχόταν μια αύξηση σε επίπεδο τέλους ακίνητης περιουσίας μέσω αυτού του νέου φόρου, υποτίθεται ανάπτυξης όπως λέγεται. Τώρα τι ανάπτυξης, για τις μαύρες τρύπες των Δήμων θα πήγαινε για να καλύψει, προκειμένου να μην πληρώνονται και να μην καλύπτονται αυτές οι μαύρες τρύπες μέσα από τον προϋπολογισμό. Τώρα, ο νέος φόρος θα αφορά όλα τα κινήτα προφανώς που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και οικισμών, και μιλάμε για όριο πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκους. Και προφανώς, όπως σας είπαμε για νωρίτερα, αυτό το τέλος θα χρεώνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, και άμα δεν το πληρώνετε, ξέρετε πολύ καλά ότι έρχεται το συνεργείο κάποια στιγμή και σας κόβει το ρεύμα.

θα πληροφορηθήκατε, αλλά και το είπαμε και μέσα από τη συχνότητά μας. Νέα αύξηση στα επιτόκια δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα βασικά επιτόκια, 0,25%. Είναι μια κίνηση που γίνεται έπειτα από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όταν τότε έτρεχε ο πληθωρισμός, θυμάστε, και κοντά στο 10%, ο επίσημος, έτσι, όχι ο αναπίσημος, γιατί πάντα υπάρχει μια σημαντική απόκληση μεταξύ του επίσημου και του αναπίσημου. Σήμερα έχουμε πάλι επιστροφή στα ίδια δεδομένα. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλος ο πληθωρισμός όσο ήταν εκείνη την εποχή, κάπου εκεί γύρω στο 22-23, αλλά σίγουρα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά τα πράγματα. Γύρω στο πάνω από 5% αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Και δεν ξέρουμε πού θα τραβήξει αυτή η υπόθεση, γιατί έχουμε πάλι μία εκδήλωση του φαινομένου του πληθωρισμού, προφανώς ως αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί πλέον, όχι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ήταν το 2022, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Όλη αυτή η διακοπή στην ροή του πετρελαίου έχει προκαλέσει πλέον και προκαλεί σοβαρές αναταραχές στις διεθνείς αγορές, που πλέον οι επιπτώσεις τους φαίνονται, περνάνε πλέον και στην τσέπη του καταναλωτή υπό τη μορφή ακρίβειας, πληθωρισμού δηλαδή. Και η κλασική συνταγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όλων των κεντρικών τραπεζών είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να αυξάνονται τα επιτόκια, να επιχειρείται μια δραστική συγκράτηση της κατανάλωσης μέσω της ακρίβειας. Αυτή είναι η συνταγή για να θεραπευτεί το πρόβλημα, ακρίβεια στον δανεισμό, στην πίστοση, προκειμένου να μειώνεται και η κατανάλωση, έτσι ώστε να προκαλείται στη συνέχεια και αντίδραση της αγοράς με πτώση των τιμών. Αυτό λέει η θεωρία. Τώρα αυτό φαίνεται δεν αποδεικνύεται καθόλου στην πράξη, γιατί είδαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ότι αυτή η ακρίβεια ουδόλως επηρεάστηκε από την αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση των τιμών στα ράφια παρέμεινε εκεί, στα ύψη, παγιώθηκε θα λέγαμε καλύτερα, και πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα φάση, σε ένα δεύτερο κύμα ακρίβειας, το οποίο το παρατηρούμε σήμερα να εκδηλώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ ως καταναλωτές, αλλά και αλλού και στις υπηρεσίες. Και όπως είπαμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να ελέγξει το νέο κύμα ακρίβειας, το νέο κύμα του πληθωρισμού μέσω της αύξησης των επιτοκίων, κάτι το οποίο προφανώς θα επιβαρύνει και όσους έχουν δάνεια, διαφόρων ειδών δάνεια, είτε καταναλωτικά, είτε επιχειρηματικά, είτε στεγαστικά, αν στηρίζονται σε κειμενόμενο επιτόκιο. Βέβαια, δεν υπάρχει ένα στάνταρ ποσό το οποίο θα σας πούμε ότι θα επιβαρυνθούν οι δανειολήπτες. Αυτό προκύπτει από το ύψος του δανείου, από το υπόλοιπο του κεφαλαίου που έχει μείνει για αποπληρωμή, από τον χρόνο που έχει απομείνει για την λήξη της δανειακής σύμβασης. Είναι πολλοί οι παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς πάντως θα δώσουμε έτσι 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε την επιβάρυνση. Ένα δάνειο, για παράδειγμα, στεγαστικό της τάξης των 100.000 ευρώ και με από υπολοιπόμενη διάρκεια 25 χρόνια, έχει με κειμενόμενο επιτόκιο στο 4%, σήμερα έχει μια δόση στα 535 ευρώ. Με την αύξηση που έρχεται και που θα πάει στο 4,25 το επιτόκιο, η δόση θα πάει στα 548-549 ευρώ. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση περίπου γύρω της τάξης, περίπου εκεί γύρω στα 14 ευρώ, κάπου εκεί, 13, 14, 15 ευρώ. Θα πει και κάποιος, εντάξει, στα 550 ευρώ τι είναι 14 ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, γιατί όπως σας είπαμε δεν θα είναι μόνο αυτή η αύξηση στα επιτόκια δανεισμού, από ό,τι ακούγεται και το λέει, ας πούμε, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν συνεχιστεί αυτό το κύμα του πληθωρισμού θα συνεχιστούν και οι αποφάσεις για οι αυξήσεις των επιτοκίων κάθε μήνα, κάθε δίμηνο αν θυμάμαι καλά, όπως λαμβάνονται με βάση τον προγραμματισμό. Οπότε δεν ξέρουμε τι μπορεί να έρθει. Λέγεται, έτσι ακούγεται στην αγορά, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη έχει προγραμματίσει 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίων, άλλα 2,25 δηλαδή, για να πάμε σε μια συνολική αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εκεί γύρω στο 0,75%.
Αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Προφανώς όλα συνδέονται και με τις εξελίξεις.

εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και εκεί στα στενά του Ορμούζ. Αν δεν, εκεί δεν παγιωθεί μια κατάσταση κατάπαυσης πυρός και αν δεν, κυρίως δεν απελευθερωθούν οι ροές του πετρελαίου, δεν θα αποκατασταθεί και η κατάσταση αυτή στην αγορά των καυσίμων. Και από ό,τι ξέρετε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η αγορά των καυσίμων καθορίζει τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα και σε πολλές ακόμα υπηρεσίες. Είναι δηλαδή η αιτία και η πηγή του κύματος πληθωρισμού, τουλάχιστον που παρατηρείται σε αυτή την χρονική φάση, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αυτά έχουν οι εξελίξεις όσον αφορά το οικονομικό πεδίο, όπως σας είπαμε, και ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα.

0: Και μην ξεχάτε ότι πλησιάζει η ώρα για να λήξουν και οι προθεσμίες για τις φορολογικές σας δηλώσεις, έτσι για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή και για αυτήν την εβδομάδα με τα οικονομικά. Να σας πούμε ότι όσοι έχετε τη δυνατότητα και τη πρόθεση και τη διάθεση να πληρώσετε FAPAX, τον φόρο εισοδήματος, όσοι έχετε κάνει τις φορολογικές σας δηλώσεις, μένουν 3 μέρες για τη λήξη της προθεσμίας, για να έχετε την έκπτωση του 3% για το φόρο εισοδήματος. Αν πληρώσετε δηλαδή σε μία δόση FAPAX, θα μπορείτε να έχετε με αυτή την έκπτωση, τη μικρή έκπτωση. Και μετά τις 15 Ιουνίου, που λύγει αυτή η περίοδος, πάμε στην μικραίνη έκπτωση, πάμε στις 15 Ιουλίου που η έκπτωση πέφτει στο 2% και στις 30 Ιουλίου κλείνει η προθεσμία, όπως είπαμε, και από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα έκπτωσης. Οπότε φροντίστε εγκαίρως να ρυθμίσετε τις υποχρεώσεις σας με την εφορία. 10:59 η ώρα, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Σωτήρης Παπανδρέου στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στο 103,9. Έρχεται σε λίγα λεπτά ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Εμείς θα τα πούμε πάλι Δευτέρα πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα στην Κερατέα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δημήτρης Πέρος για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάνα. Γύρω στις 10 η ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά σε δασική έκταση, αλλά με χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχει για την ώρα κάποιος κίνδυνος για σπίτια. Υπάρχει μεγάλη ωστόσο κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με 62 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα. Είναι εδώ και λίγα λεπτά έχουν ξεκινήσει να κάνουν ρήψεις και τα δύο ελικόπτερα. Υπάρχει αισιοδοξία ότι γρήγορα θα αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Το θετικό είναι ότι δεν φυσάει δυνατός αέρας στην περιοχή και εκφράζεται η αισιοδοξία από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ότι η φωτιά αυτή θα περιοριστεί πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
0: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τον βαθμό συμμόρφωσής της στη συμφωνία προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι είναι έτοιμος να υπογράψει σύμφωνα με το αξιός που επικαλείται διπλωμάτη μίας από τις χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες και Αμερικανό αξιωματούχο. Το προτινόμενο μνημόνιο θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, διαψεύδει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμα λάβει απόφαση, δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Fars και τα SNIM. Ράλι για τις ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των σημερινών συναλλαγών, με όλους τους βασικούς δείκτες να ενισχύονται πάνω από 1%, καθώς οι διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές. Νωρίτερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης στόξ σημείωνε άνοδο 1,2%. Αλματώδης άνοδο στις αγορές της Ασίας, στην έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης Νίκεϊ στο Τόκιο ήταν στο συν 4% και ο κόσπης της Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρούσε πριν από λίγο κατά 2,27%, δηλαδή διαμορφωνόταν στα 88,11 δολάρια. Το βαρέλι. Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά την συνεδρίαση του σχήματος 3-1 που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επαναπεβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας ως το τέλος του έτους. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 του μηνός. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Την Δευτέρα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις και στα γυμνάσια, ενώ την ίδια μέρα θα χτυπήσει τελευταίο κουδούνι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε σε φόλη στη Σύλλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μιας κάλπης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Για το κράτος δικαίου υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο επικαλούμενος στις αιτήσεις εκθέσεις της Κομισιόν και απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει όνομα τεπώνυμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει σε ανακοίνωσή του το μεάρχης αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης. Όπως σημειώνει η χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτέλεσε μια ακόμα απέλπιδα προσπάθεια πολιτικής διάσωσης ενός Πρωθυπουργού που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδιέξοδα και τις συνέπειες του ίδιου του μοντέλου διακυβέρνησης που οικοδόμησε. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων return hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης, η χώρα μας συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα με 128 χιλιόμετρα την ώρα, υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση και το Μουντιάλ. Απόψε στις 10, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Και να πάμε και στον καιρό. Τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως 31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
8: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών. Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά.
9: Επειδή σ' αγαπώ.
8: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά.
10: ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
11: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
12: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: πληγές. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 Μεγάκυκλου. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι της απόρριτης γραμμής, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ για να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, να σχολιάσουμε δηλαδή την επικαιρότητα. Και έχουμε και σήμερα, και σήμερα που είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε, φίλες και φίλοι, αρκετά να πούμε. Σκάνδαλα, είχαμε συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχουμε εδώ στην περιοχή μας τις δύο ανοιχτές υποθέσεις, αφενός το διπλοφωνικό στον λόγο του Αιγείου, αφετέρου την υπόθεση με τον James Δαλαμάγκα που δικάστηκε χθες. Έχουμε, φίλες και φίλοι, Μουντιάλ, δεν πρέπει να μείνει και αυτό έξω από τους σχολιασμούς μας, και σχέδιο ανατροπής έχουμε του Φάμελου στο ΣΥΡΙΖΑ, και τι δεν έχουμε δηλαδή, φίλες και φίλοι, και διάφορα που έχουν σχέση με τα υποτιθέμενα ήρεμα νερά έχουμε με τους Τούρκους. Και εδώ στη δική μας περιοχή, στη Δυτική Ελλάδα, ένα πρωτοσέλιδο σήμερα δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος είναι σοκαριστικό, όχι πως δεν το γνωρίζαμε, αλλά εδώ τώρα υπάρχουν και ατράνταχτα στοιχεία, φίλες και φίλοι, που δείχνουν ότι το δημογραφικό είναι τεράστιο πια πρόβλημα. Θα μείνουμε η μισή, λέει η εφημερίδα, από ό,τι είμαστε τώρα το 2100. Όσοι ζούμε, δεν θα ζούμε βέβαια το 2100 εμείς, αλλά θα είναι οι επίγονοί μας. Θα είμαστε μισή στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας από ό,τι είμαστε τώρα. Δηλαδή, αν τώρα είμαστε χοντρικά πάνω κάτω ένα εκατομμύριο, θα είμαστε 500.000. Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά στην μεγαλύτερη πληθυσμιακή κρίση, στην μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση, φίλες και φίλοι, και βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Εδώ είναι οξυμένο, πολύ πιο οξύ το πρόβλημα από τις άλλες περιφέρειες, που και αυτές αντιμετωπίζουν φυσικά δημογραφικό πρόβλημα, αλλά εδώ φαίνεται ότι είναι σοκαριστικά τα στοιχεία με βάση τα οποία προβλέπεται ένα δημοσιογραφικό σοκ, γύρανση πληθυσμού, χαμηλή γεννητικότητα, φυγή των νέων προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Διαβάζαμε πριν μπούμε στο στούντιο, φίλες και φίλοι, επίσης στην εφημερίδα Πελοπόννησος, και την συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτσος, στον εκδότη της εφημερίδας Πελοπόννησος, τον Θόδωρο Λουλούδη. Μια ενδιαφέρουσα σίγουρα συνέντευξη. Δηλαδή, λες ότι αυτός ο άνθρωπος, σαν Υπουργός Επικρατείας, έχει κάνει σωστές διαπιστώσεις όσον αφορά τα προβλήματα τα οποία εφίστανται στη χώρα μας και τα λοιπά, προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με το μοντέλο της ανάπτυξης που ο ίδιος υποστηρίζει, και σωστά υποστηρίζει, γιατί έτσι είναι, ότι αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης που σήμερα εφαρμόζεται, αυτό το μοντέλο περιορίζεται στην Αθήνα, λέει, και πρέπει να κάνει η Ελλάδα άλματα σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, και για να γίνουν αυτά τα άλματα απαιτείται πολιτική σταθερότητα. Εδώ συμβαδίζει φυσικά με αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αυτό συμφέρει την κυβερνώσα παράταξη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Άκης Σκέρτσος υποστηρίζει ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στρατηγικός στόχος για την κυβέρνηση και ότι αλλάζει σταδιακά η κουλτούρα για επενδύσεις στις περιφέρειες. Είναι ωραίο να λέγονται και να ακούγονται και να καταγράφονται αυτά, φίλες και φίλοι, αλλά δεν είναι ωραίο να μην συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να δεχθούμε και δεχόμαστε και όλοι το ασπαζόμαστε ότι το μοντέλο ανάπτυξης που εφαρμόζεται σήμερα και που περιορίζεται στην Αθήνα είναι χρεοκοπημένο. Όλοι σε αυτό συμφωνούμε. που υπάρχει τεράστια διαφωνία. Με δύο μεγέθη θα σας πω, φίλες και φίλοι, για να μην σας κουράζω, που υπάρχει η τεράστια διαφωνία και που εκεί αρχίζει να αμφισβητείς αν αυτά τα οποία λέγονται τα πιστεύουν κιόλας που τα λένε αυτοί που τα λένε. Η Ελλάδα σαν κράτος, για να διοικηθεί, τα δύο νούμερα που σας έλεγα, με βάση τους ισχύοντες νόμους και όλα τα νομοθετήματα και τις διατάξεις και τις εγκυκλίους και το ένα και το άλλο, χρειάζεται να γίνονται 23.000 διοικητικές πράξεις. Κρατήστε το νούμερο, 23.000. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από αυτές τις 23.000 στην ελληνική περιφέρεια γίνονται μόνο 3.000, δηλαδή δικαίωμα υπογραφής οι κατατόπους, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι έχουν σε 3.000 πράξεις. Μόνο σε αυτές βάζουν υπογραφή χωρίς να ερωτάτε το κεντρικό κράτος. Οι άλλες 20.000 πράξεις, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία, γίνονται, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα. Δηλαδή έχουμε αυτό που αποκαλείται υδροκεφαλισμός με απτή απόδειξη. Ο υδροκεφαλισμός του κέντρου, του Λεκανοπηδίου, της Αθήνας, της Αττικής, όλα εκεί. Φυσικά και το χρήμα εκεί. Τι μας τσαμπουνάνε λοιπόν για περιφερειακή ανάπτυξη όταν δεν είναι αναλογική και η προώθηση αυτής της ανάπτυξης μέσω των αντίστοιχων διοικητικών και άλλων αποφάσεων, εντολών και πράξεων. Όταν όλα κατευθύνονται από την Αθήνα, όταν τα πάντα αντιμετωπίζονται στην Αθήνα και εκεί χρειάζεται να βρίσκεσαι κάθε τρεις και λίγο για να παρακαλέσεις, να υποβάλεις ένα υπόμνημα, ένα αίτημα, να πάρεις μια υπογραφή, όταν εκεί, φίλες και φίλοι, η γραφειοκρατία εμποδίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, επειδή ακριβώς δεν είναι μοιρασμένο το κράτος αναλογικά, ισόπωσα σε όλη τη χώρα. Δεν λειτουργεί δηλαδή σε όλη τη χώρα. Λειτουργεί στην Αθήνα και έχει αφήσει στην περιφέρεια οι 3.000 διοικητικές πράξεις, στις 23.000, πόσο είναι, το 1/7. Δηλαδή η ελληνική περιφέρεια αντιμετωπίζει το 10-12% των πράξεων που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει ένα έργο, να αναπτυχθεί μια δράση κτλ. Κτλ. Γίνεται κατανοητό αυτό? Αν μπορεί να γίνει αυτό κατανοητό και από πού πρέπει να ξεκινήσουν οι κρατούντες, πρέπει να ξεκινήσουν, φίλες και φίλοι, και να εκχωρούν εξουσία. Είναι διατεθειμένοι να το κάνουν? Με το επιτελικό κράτος άλλο πράγμα βιώσαμε. Και με βάση αυτά τα βιώματα, πού βρισκόμαστε τώρα μπροστά? Βρισκόμαστε σε μια πανσπερμία, σε ένα πλήθος σκανδάλων, βρισκόμαστε σε διαφθορά, βρισκόμαστε μπροστά σε οπεκεπέδες, βρισκόμαστε μπροστά σε πολεοδομίες, βρισκόμαστε μπροστά σε μαύρο χρήμα, και τώρα πλέον, επειδή έχει φτάσει και ένα κόμπο στο χτένι, βρισκόμαστε μπροστά και σε παρετήσεις. Έγραψε σήμερα μια εφημερίδα, βρέχει παρετήσεις. Βέβαια, αφού έχουν ήδη παραιτηθεί μέχρι στιγμής 3 γενικοί γραμματείς υπουργείων, που με έμεσο ή άμεσο τρόπο έχουν σχέση. Δεν λέμε ότι είναι κατηγορούμενοι, ότι είναι ένοχοι, αλλά γιατί να εμπλέκεται το όνομά τους όμως από την άλλη πλευρά, σκέφτεσαι, και γιατί να παραιτηθούν αν ένιωθαν ότι είναι καθόλου εντάξει? Παραιτήθηκαν λοιπόν. Και πέτα και άλλη παραίτηση, λένε οι δικές μας πληροφορίες. Όπως επίσης λένε οι πληροφορίες ότι είναι μπλεγμένο σε αυτό το σκάνδαλο των των πολεοδομιών, γιατί φύγαμε τώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε πάει στις πολεοδομίες μέχρι και η γη ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών. Δηλαδή όζει το πράγμα από παντού. Και ακούσαμε χθες, θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, να λέει ότι εκεί που ταλαιπωρείται ο πολίτης υπάρχει από πίσω μια αιστεία διαφθοράς. Πολύ καλή είναι η επισήμανση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν σε έχουμε Πρωθυπουργό για να μας κάνεις επισημάνσεις, κύριε Μητσοτάκη μου. Σε έχουμε Πρωθυπουργό για να προλαμβάνεις αυτά τα φαινόμενα ή, αν δεν τα προλαμβάνεις, να δίνεις ριζικές λύσεις. Και τέτοιο πράγμα δεν βλέπουμε. Διαπιστωτικές πράξεις, ω, χίλιες δυο. Αλλά είναι υποκριτικό, διότι όταν δεν κόβεται ένας γόρδιος δεσμός, όταν με μαχαίρι δεν επιλύεται ένα ζήτημα που έχει σχέση, ξέρω εγώ, με διαφθορά, με απάτη, με το ένα με το άλλο, σημαίνει ότι εντάξει, το καταγγέλουμε και κοιτάμε πώς θα φύγει από την δημοσιότητα, γιατί δεν συμφέρει να βρίσκεται στη δημοσιότητα, και πάμε για άλλα, χωρίς όμως να έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση της ύψης, της γάγγραινας. Κάνω λάθος? Αν κάνω λάθος, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, μηνύματα παίρνουμε, τηλεφωνήματα δεχόμαστε, να το κουβεντιάσουμε. Βλέπω μου στέλνετε μηνύματα και στο email και στο κινητό μου τηλέφωνο. Ναι, συμφωνείτε, βέβαια, το καταλαβαίνω. Γιατί λέμε αυτονόητα πράγματα. Με κοινό νου πορευόμαστε. Και το κάνουμε απροσωπόληπτα, διότι δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα κερατά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:28 πρώτα λεπτά. Δεν βάλαμε τραγούδι, θα βάλουμε δύο τραγούδια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί έπρεπε να τα πούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και έχουμε να πούμε και αρκετά περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα δούμε αναλυτικότερα κάποια σημεία τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Θα μιλήσουμε για τις δύο μεγάλες κοινωνικές υποθέσεις εδώ στην Αιγιάλη, και του Τζέιμς Λαλαμάγκα, αλλά και για το διπλοφωνικό στον λόγο του Αιγείου, όπου σήμερα ο φερόμενος ως δράστης, ως δολοφόνος της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιού της, του Ολύμπιου, ο σύντροφος της Μαρίας, θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή στο Αίγιο. Ενδέχεται να πάρει αναβολή και να μην απολογηθεί. Γιατί δεν είναι ακόμα όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν γίνει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας, δεν είναι ακόμα αυτά τα αποτελέσματα έτοιμα, και είναι οι απαντήσεις που αναμένονται σε 2-3 περιπτώσεις είναι κρίσιμες, φίλες και φίλοι. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, μια πρώτη εξέταση που έγινε δείχνει ότι δεν υπάρχουν δαχτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το κρατούσε ο Ιταλός από την ώρα που δεν υπάρχουν δαχτυλικά αποτυπώματα. Βέβαια, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, ο μόνος ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι αποδεδειγμένα ήταν ο Ιταλός, ο σύντροφος της Μαρίας, και είχε το χρόνο, διότι έχει προσδιοριστεί ότι οι φόνοι έγιναν στις 3-3.30 τη νύχτα και το έγκλημα αποκαλύφθηκε 8-9 ώρες μετά. Είχε το χρόνο, λοιπόν, μέσα σε αυτό το 8ωρο να διευθετήσει τον χώρο, να εξαφανίσει πιστήρια του εγκλήματος ή να σβήσει ίχνη, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα τα δούμε εκτενέστερα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα, η ώρα είναι 11:30, πάμε τώρα σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 12 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Ερένα Βασιλακοπούλου. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ΙΟΒΕΑΠ για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς προβλέπεται σημαντική μείωση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, με τη γύρανση, με τη χαμηλή γεννητικότητα και τη φυγή νέων να επιβαρύνουν την εικόνα της περιφέρειας. Την ίδια ώρα, η έκθεση καταγράφει δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από την καινοτομία, την έρευνα και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και σοβαρές προκλήσεις σε εισόδημα, υγεία και απασχόληση. Νέα παρέμβαση για το τρένο της Πάτρας πραγματοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, ζητώντας πλήρη πρόσβαση στο τεχνικό φάκελο του έργου. Το επιμελητήριο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα είναι λυπή και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων που απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης σε ευθείο. Παράλληλα, ζητά διευκρινήσεις για τη χάραξη της γραμμής, τις επιπτώσεις στον αστικό ιστό της Πάτρας, αλλά και την πορεία του σχεδιασμού για το τμήμα Ρίο Νέο Λιμάνι, τονίζοντας ότι οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τι ακριβώς σχεδιάζεται για το μέλλον του σιδηρόδρομου στην πόλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αγίου. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο σπίτι των θυμάτων για συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες, ενώ οι αρχές εξετάζουν νέα εργαστηριακά ευρήματα και πιθανά κίνητρα που συνδέονται με οικονομικές διαφορές και τη χάραξη της σχέσης του ζευγαριού. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αιγείου επέβαλε ποινές για τα πλημελήματα στην υπόθεση του Τζέιμι Ζαλαμάκα, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στην αναμονή των αποφάσεων για το διεθνές ένταλμα έκδοσής του στην Αυστραλία. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στο πεζόδρομο της Ριγαφεραίου στο ύψος της Γούναρη, όταν μεταλλικό φρεάτιο εκτοξεύτηκε ξαφνικά στον αέρα και ακολούθησε ισχυρός πίδακας νερού από το δίκτυο των λιμάτων και εμβρίων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με πολίτες να βρίσκονται σε παρακείμενες καφετέρειες, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, τονίζοντας πως από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κανείς ακριβώς δίπλα στο φρεάτιο τη στιγμή της εκτόξευσής του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συμβάν ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή απόφραξη στο δίκτυο της περιοχής. Η ΔΕΙΑΠ διερευνά τα ακριβή αίτια. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή, με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επενδυτών να παρουσιάζει πενταετές πλάνο που περιλαμβάνει αγωνιστική ενίσχυση, μείωση χρεών και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Πάτρα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους, με τον Γιάννη Στεφανόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Είμαστε εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο ενώπιος τον Νίκο Χατζηνικολά, στον Αντένα. Μια συνέντευξη που τα ερωτήματα που έπρεπε να γίνουν γίνανε όλα. Ο Πρωθυπουργός βέβαια από την δική του πλευρά, αυτό το οποίο εμείς συμπεράναμε, είναι ότι θέλει να δώσει την αίσθηση ότι είναι κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία και ότι μόνο η αυτοδυναμία της εγγυάται σταθερότητα στη χώρα και συνέχιση ενός έργου, κυβερνητικού έργου, το οποίο θέλει να πιστεύει ο Πρωθυπουργός ότι είναι αποδεκτό. Δεν είναι στην ολότητά του αποδεκτό, είναι κομμάτια του κυβερνητικού έργου ασφαλώς και είναι αποδεκτά, φίλες και φίλοι, και ανακουφιστικά, αλλά υπάρχουν κι άλλα τα οποία είναι αρνητικά, και αυτή η αρνητικότητα σε συνδυασμό με τα πολλά, τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ίδιο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει προκαλέσει κόπωση και υπάρχει φθορά. Αυτή η φθορά είναι αποτυπωμένη στις δημοσκοπήσεις και αυτή η φθορά κιόλας βρίσκεται και σε συνάρτηση με την παγωμένη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών έναντι του κ. Μητσοτάκη, τους οποίους σέβεται, λέει ο κ. Μητσοτάκης, και τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Διαφωνεί μαζί τους, συμφωνεί αλλού, αλλού διαφωνεί, ο ίδιος τους σέβεται και είπε ότι σε κάποια ζητήματα τον έχουν αδικήσει με την κριτική τους. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό, φίλες και φίλοι, ούτως ή άλλως είναι επιζήμιο για το κυβερνόμενο κόμμα, διότι κακά τα ψέματα, υπάρχει ψυχικό χάσμα και αυτό το οποίο για το κυβερνόμενο κόμμα δεν είναι καλό είναι ότι αυτό το χάσμα δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν να γεφυρωθεί. Το είπε άλλωστε ειδικότερα απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, το είπε αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε έκκληση όμως στην ουσία να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς, γιατί αν κάνει κόμμα θα στραφεί εναντίον της ίδιας της πατρίδας και της παράταξης, η οποία τον υποδέχθηκε όταν είχε φύγει και είχε κάνει την πολιτική άνοιξη και του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και έγινε πρωθυπουργός και ήταν κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη βέβαια ένας καλός πρωθυπουργός σε μια δύσκολη συγκυρία του τόπου, αλλά ότι τώρα είναι το γυνάτι εκείνο το οποίο κυριαρχεί. Αυτό άφησε με άλλα λόγια ο πρωθυπουργός να εννοηθεί όσον αφορά την σχέση του ειδικότερα με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και με τον Κώστα Καραμαλή. Δεν είναι καλύτερη αυτή η σχέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των εκλογών, είναι αυτό που απασχολεί, το πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμένει, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν, αυτό είπα από την αρχή, αυτό οφείλει να συνεχίσει να λέει, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όταν ρωτήθηκε αν θα πάει διακοπές, λέει πού, διακοπές στο Μαξίμου θα πάω. Α, άντε να πεταχτώ μέχρι τα Χανιά ή μέχρι την Τίνο, εκεί που έχει εξοχικά σπίτια, αλλά κατά βάση στο Μαξίμου. Τώρα, φίλες και φίλοι, εκλογές την άνοιξη και να έχουμε τούτο το καλοκαίρι και να μην πας διακοπές, ας πούμε, που δικαιούσε σαν πρωθυπουργός, διότι κακά τα ψέματα και ανεξάρτητα από το τι μπορεί να λέμε, φίλες και φίλοι, τα προγράμματα και των υπουργών και των πρωθυπουργών και τα λοιπά και τα λοιπά είναι πιεστικά και ψυχοφθόρακα, κακά τα ψέματα. Δικαιούται λοιπόν να πάει διακοπές σαν άνθρωπος. Δεν θα πάει όμως, λέει, στο Μαξίμου και θα κάνει κάποιες απλωτές, κάποιες ανάσες, θα παίρνει κάποια διήμερα, δηλαδή στην Τίνο, στα Χανιά. Άρα αυτό σημαίνει ότι μάλλον οι εκλογές δεν θα είναι για την άνοιξη. Είπε βέβαια ότι την άνοιξη θα χρειάζεται τότε να φοράμε φουτεράκι για να πάμε στις κάλπες. Φοράμε ένα φουτεράκι, γιατί ρωτήθηκε με μαγιό
θα βρεθούμε στις κάλπες. Εννοούσε ο Χατζηνικολάου ότι με το που θα τελειώσει, θα φτάσουμε στην άκρη του καλοκαιριού, θα έχουμε εκλογές. Όχι, λέει, με φουτεράκι. Προσέξτε όμως, φουτεράκι, φίλες και φίλοι, φοράς, για παράδειγμα, στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι αρχές Οκτωβρίου, 27 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, που είναι και Κυριακή, φοράς φουτεράκι. Φουτεράκι φοράς τότε, ιδιαίτερα τις απογευματινές, ξέρω, τις βραδινές ώρες, αλλά και μέσα στην ημέρα, γιατί δεν ξέρουμε και πώς μπορεί να είναι ο καιρός τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα δεν είναι να δένουμε στο μαντίλι ότι οι εκλογές θα γίνουν τον ερχόμενο Μάρτιο-Απρίλιο, όταν ο Πρωθυπουργός θα τη βγάλει το καλοκαίρι στο Μέγαρο Μαξίμου και μας λέει κιόλας ότι με φουτεράκι θα πάμε στις κάλπες. Φουτεράκι φοράς και την άνοιξη και το φθινόπωρο, βάλει να τραγουδήσει, παρακαλώ, Διονύση.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Προσέξτε, εμείς φίλες και φίλοι θεωρούμε ότι οι παρετήσεις των τριών γενικών γραμματέων του Υπουργείου είναι παρονυχίδα, κορυφή του παγόβουνου σε αυτή την όλη αμαρτωλή ιστορία που έχει αποκαλυφθεί. Όχι ότι δεν ξέραμε πως οι πολεοδομίες είναι αμαρτωλές και ότι εκεί γίνεται πάρτι παρανομιών, απατών, παρατυπιών και δεν συμμαζεύεται. Εδώ λέμε κορυφή παγόβουνου, διότι συγγενολόγοι, στελέχη, μεσαία, μεγαλύτερα, μικρομεσαία, όλοι αυτοί εμπλέκονται φίλες και φίλοι με υπηρεσίες υπουργείων, δήμων, ιδιαίτερα οι δήμοι Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου είναι στο στόχαστρο των ερευνών. Έχουμε παρετήσεις μέχρι τώρα τριών γενικών γραμματέων. Εμένα μου λένε ότι ακολουθεί και μια τέταρτη παρέτηση γενικού γραμματέα. Είναι ανανεμιγμένα και άλλα πρόσωπα, επώνυμα πρόσωπα, δικηγόροι της Αθήνας, ακόμη και γη αγγελικών λειτουργών. Καταλαβαίνετε δηλαδή, φίλες και φίλοι, ότι εδώ μιλάμε για μια εκτεταμένη βοθροϊστορία. Πώς αλλιώς να την χαρακτηρίσει κανείς? Άλλο ένα σκάνδαλο. Και όταν λέμε άλλο ένα σκάνδαλο, εννοούμε ότι και αυτό παρονυχίδα είναι μπροστά σε χιλιάδες σκάνδαλα, φίλες και φίλοι, διότι πλέον αυτό το οποίο παρατηρείται είναι το εξής, πως παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις τη δουλειά τους και την κάνουν και μάλιστα καλά τη δουλειά τους, ενώ υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί στην ΑΔΕ, στην οικονομική αστυνομία, γενικότερα γύρω από το οικονομικό έγκλημα, υπάρχουν διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί κτλ. Τι αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι? Αποδεικνύεται ότι

να την παρακολουθήσει. Πρέπει να έχεις δηλαδή, αν σήμερα ας πούμε υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός όλων των υπηρεσιών που αφορούν διαφόρους ελέγχους σε διάφορα επίπεδα, και αν αυτός ο μηχανισμός αριθμεί για παράδειγμα ας πούμε 30.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Όχι, χρειάζονται 200.000 άτομα για να μπορέσουν να ελεγχθούν όλες οι περιπτώσεις, όλες οι απάτες, οι οικονομικές απάτες, για να μπορούμε να πούμε ότι όχι μόνο ενδεικτικά αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό αντιμετωπίζεται το οικονομικό έγκλημα, πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα άτομα τα οποία είναι, μετέχουν στους διοκτικούς, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε και κάτι επίσης, έτσι, ότι αν σήμερα είναι όσοι είναι αυτοί που είναι, υπάρχουν ανάμεσά τους και αργυρώνητοι, υπάρχουν ανάμεσά τους καθάρια που τα παίρνουν, έτσι, ομά, ψυχρά να τα λέμε τα πράγματα, και να μην στεκόμαστε γύρω από φράσεις του τύπου που λένε να τις έχουμε καμία αντίρρηση κατά νου στην καθημερινότητά μας σε σχέση με τον νομικό πολιτισμό μας, αλλά να μην στεκόμαστε σε αυτές, δηλαδή να μην στεκόμαστε στη φράση ότι, για παράδειγμα ας πούμε, ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας κάποιος ο οποίος κατηγορείται. Προφανώς και το έχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά από την άλλη πλευρά είναι εποφελέστερο να έχει γίνει η διερεύνηση, και αν είναι να εξουδετερωθεί το τεκμήριο της αθωότητας, να εξουδετερωθεί και να μην το επικαλεστούμε πάλι και να πούμε ότι να, αυτός είναι πώς το λένε, είναι αργυρώνητος, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, με τη βούλα, με την απόφαση του δικαστηρίου, να φτάνουμε και εκεί, φίλες και φίλοι, και όχι να μιλάμε μόνο για νομικό πολιτισμό και για τεκμήριο αθωότητας κτλ. Το αποτέλεσμα έχει σημασία, και να ξέρουμε σε τελική ανάλυση αν κάποιος πρέπει να παραδοθεί πάλευκο στην κοινωνία ή αν είναι για να πάει στη στενή, στον Άγιο Στέφανο και σε όλες τις άλλες φυλακές της χώρας. Αυτό ξέρουμε να λέμε εμείς. Δεν υπάρχουν λοιπόν μηχανισμοί ελεγκτικοί για να μπορέσουν αυτό τον όγκο των σκανδάλων να τον διεκπεραιώσουν. Και τι γίνεται? Γίνεται ενδεικτική αποκάλυψη. Α, σήμερα στις πολεοδομίες, αύριο στην εφορία, μετά παραπέρα σε έναν δήμο και πάει λέγοντας. Ενώ είναι το φαινόμενο εκτεταμένο, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και ούτε, φίλες και φίλοι, να ασπαζόμαστε απόψεις που ακούμε στα παράθυρα. Τι απόψεις ακούμε στα παράθυρα, θα σας πω τι απόψεις ακούμε στα παράθυρα. Μιλάμε για τους δημοσιογράφους και λέει κάποιος, ναι, είναι λαχείς των εξαιρέσεων, οι δημοσιογράφοι είναι καθαροί, έντιμοι και τα λοιπά. Ξεκινάμε από το συνάπιο δικό μας πρώτα, έτσι. Ή μιλάμε για τους γιατρούς, το ίδιο. Μιλάμε για τους μηχανικούς, το ίδιο. Ότι δηλαδή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όλοι οι άλλοι είναι αθώες περιστερές. Δεν είναι έτσι, φίλες και φίλοι, στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Τα ποσοστά της διάβρωσης είναι πολύ πιο μεγάλα. Δεν αποτελούν ελάχιστη εξαίρεση αυτά τα ποσοστά. Είναι πολύ πιο μεγάλα τα ποσοστά της διαφθοράς, της διάβρωσης, των αργυρώνητων. Για να συνεννοούμεθα, για να είμαστε ειλικρινείς, διότι αν δεν αποτινάξουμε από πάνω μας την υποκρισία, δεν πρόκειται η ελληνική κοινωνία να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί, προσέξτε, δεν λέμε να γίνει ιδανική καμία κοινωνία, και ποτέ δεν πρόκειται να είναι ιδανική, αλλά ουέ και αλίμονο αν δεν παλεύεις για την βελτίωσή της. Διότι εδώ τώρα έχουμε φτάσει σε επικίνδυνα όρια σύψης, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57. Να πούμε κάτι ευχάριστο. Διονύση, ξεκίνησε το Μουντιάλ. Θα έχουμε λοιπόν και εκεί τις ματιές μας, για να ξεφεύγουμε από όλα αυτά τα δυσόδη τα οποία καθημερινά παρατηρούμε γύρω μας στην κοινωνία. Ξεκίνησε λοιπόν το Μουντιάλ χθες, η οικοδέσπινα μία.

από τις τρεις οικοδέσποινες στο Μεξικό, κέρδισε 2-0 άνετα την Νότια Αφρική. Και τα χαράματα, η Νότια Κορέα, παρότι έχανε 1-0, ανέτρεψε το σκορ και νίκησε 2-1 την Τσεχία. Αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι στον ίδιο όμιλο, έχουν πάρει λοιπόν το προβάδισμα για την επόμενη φάση, το Μεξικό και η Νότια Κορέα. Και από σήμερα το βράδυ και μετά τη νύχτα έχουμε αγώνες τον έναν μετά τον άλλον. Είναι 48 οι ομάδες φέτος που μετέχουν στο Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Λαοθάλασσες παντού, μουσικές, χορή, καμία αντίρρηση, έτσι πρέπει να είναι αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου, αρκεί να μην έχουμε έξτροπα επεισόδια, γιατί στις χώρες που γίνεται, στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ο φόβος αυτός των επεισοδίων και των εκτρόπων υπάρχει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε. Τη Δευτέρα θεωθέλοντας πάλι εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ήταν, φίλες και φίλοι, και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόλυτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά και να περάσετε ένα όμορφο και ανέφελο Σαββατοκύριακο. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς χωρίς διόδια και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση το βαθμό συμμόρφωσή της στη συμφωνία προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι είναι έτοιμος να υπογράψει άμεσα. Αυτό δημοσιοποιεί ο ιστότοπος Άξιος που επικαλείται διπλωμάτη μιας από τις χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες και Αμερικανό αξιωματούχο. Το προτινόμενο μνημόνιο θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς, όπως είπε. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, δεν υπάρχει συμφωνία, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Φαρς και Τασνίμ. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα. Πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Τέλος των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας, καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στα γυμνάσια, ενώ την ίδια μέρα θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Συγκροτήθηκε το διακομματικό Προεδρείο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης και τα 42 μέλη της εντός δύο μηνών θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεσή τους με τις προτάσεις για τις αναθεώρηση διατάξεις. Πρόεδρος εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, αντιπρόεδρος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε σε φόλη στη ύλη συνέντευξή του στον Αντένο ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μιας κάλπης. Απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει πρόοδο ως προς το κράτος δικαίου, επικαλούμενος στις αιτήσεις εκθέσεις της Κομισιόν και χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Όσον αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι έχει κερδίσει τον πρώην πρωθυπουργό σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, διερωτώμενος: «Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο?» «Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνω όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας μιλώντας σε συνέδριο. Το γαλάζιο σκάνδαλο το ΠΚΠ έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέαρχης αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Όπως σημειώνει, η χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη αποτέλεσε μια ακόμη απέλπιδα προσπάθεια πολιτικής διάσωσης ενός πρωθυπουργού που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδιέξοδα και τις συνέπειες του ίδιου του μοντέλου διακυβέρνησης που οικοδόμησε. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η χώρα μας συμμετέχει σε πρωτοβουλία για τη δημιουργία Return Hubs σε τρίτες χώρες, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα έχουν απορριφθεί τελεσίδικα, όπως έχει δηλώσει ο Θάνος Πλευρής. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην πλάκα Κερατέας, που εκδηλώθηκε νωρίτερα χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Περισσότερα από 6.000 νέα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα», σύμφωνα με τον τέταρτο οριστικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που δημοσίευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δημόσια δαπάνη για τις νέες εντάξεις ξεπερνά τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού από σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Η προθεσμία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών λήγει στις 25 Ιουνίου. Απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Σε φυλάκιση 28 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε τελεσίδικα γιατρός που με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού εισέπρατε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής που διεξάγονταν σε δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διόρισε τον Ντάν Τζάρβις, Υπουργό Άμυνας, μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών. Σύντομο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το μεσημέρι. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Κοζάνη, όπου έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Στην Αττική, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, ύφεση των φαινομένων. Το βράδυ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
5: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών.
4: Μάρκα χωρίς πανιά, μακριά από στεριά.
5: Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά.
4: Επειδή σ' αγαπώ.
5: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
9: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
10: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό τριήμερο να έχουμε. Για κάποιους δεν θα είναι καλό το τριήμερο, υπό την έννοια ότι θα τα πούμε στη συνέχεια, μετεωρολογικά προβλέπονται από τους καθήλυνα αρμόδιους μετεωρολόγους ότι θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Προσοχή όμως, πέβδω να σας πω, μην ανησυχείτε εδώ, γιατί τα φαινόμενα θα είναι σε άλλους χώρους. Δεν ξέρω αν και εδώ θα μας πιάσει ξόφαλτσα, αλλά αν μας πιάσει, πάντα σύμφωνα με αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι πολύ ξόφαλτσα. Συγγνώμη, οπότε κανονίστε και τον μπανάκι σας αύριο και την Κυριακή και όλα τα πάντα. Δεν θα χτυπήσει εδώ αυτή η μίνι κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα, πάντα με βάση τα όσα λένε οι μετεωρολόγοι, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να ακούμε μόνο τους μετεωρολόγους, γιατί ευτυχώς που στο συγκεκριμένο θέμα, να λέτε, δεν παρεμβαίνουν άλλοι που οι γνωστοί, ξέρετε, που κάνουν ότι τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Βεργανελάκης, απέναντί μου είναι ο Διονύς Στεφανόπουλος, είμαστε εδώ στο Ραδιοθάλαμο στην Οδό Μεζόνος, στα στούντιο του Πελοπόννησος FM. Μας ακούτε από τους 103,9 και μας ακούτε και από το pelop.gr ή από το live 24. Δεν το είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Όσο είδα αποσπάσματα από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Μιλώντας δε με ένα γνωστό μου που είδε, επειδή έτυχε και ξυπνάει πρωί, δεν ξύπνησε ο άνθρωπος 5 ώρα από ό,τι κατάλαβα, επειδή έτυχε και ξυπνάει πρωί για τη δουλειά του και είδε το δεύτερο ημίχρονο λίγο περίπου από το... από το πρωινό παιχνίδι ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Τσεχία, μου είπε ότι ούτε εκεί τρελάθηκε, ότι η Τσεχία δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που θυμόμαστε πριν από 4, 8, 10 χρόνια, και γενικά ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Ξαναλέω, το είπαμε μάλιστα και σε προηγούμενες εκπομπές και το ξαναλέω, από τη στιγμή που οι αρμόδιοι της FIFA αποφάσισαν να κάνουν 48 ναι, 48, γιατί έχουμε 12 μήνες των 4 ομάδων. 48 ομάδες, να είστε προετοιμασμένοι ότι στα περισσότερα παιχνίδια δεν θα δείτε καλή μπάλα από αυτή που είχαν συνηθίσει να βλέπουν, που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε σε άλλα Μουντιάλ. Είναι άλλο πράγμα να έχει 28-24 ομάδες του Μουντιάλ, είναι άλλο πράγμα να έχει 32, είναι άλλο πράγμα να έχει 48. Το 48 εμένα μου θυμίζει λίγο σαν προκριματικά Μουντιάλ και όχι κανονικό Μουντιάλ. Βέβαια, επειδή καταλαβαίνετε ότι όλα είναι πλέον χρήμα, γι' αυτό έχουν αυξηθεί και στο Champions League πάρα πολύ οι ομάδες και ολούθε αυξάνονται οι ομάδες, αλλά ο φύλαθρος περιμένει να περιμένετε, κυρίως από όταν θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στα knockout παιχνίδια από τη δεύτερη, από την τρίτη φάση. Τώρα είναι λίγο το ξεσκαρτάρισμα. Θα υπάρξουν βέβαια παιχνίδια που θα είναι καλά, που θα τα ευχαριστηθούμε και στην πρώτη φάση, αλλά θεωρώ, η πρόβλεψή μου είναι αυτή, μακάρι να πέσω έξω, θεωρώ ότι θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού ίσως αυτά τα παιχνίδια από την πρώτη φάση που θα μας μείνουν στο μυαλό όταν θα τελειώσει αυτό το Μουντιάλ. Λοιπόν, πάνε τα λεφτά μας. Όσοι είχαν, όταν λέω πάνε τα λεφτά μας, για να εξηγηθώ, όσοι ήλπιζαν ότι, και μην νομίζετε ότι ήταν και λίγοι αυτοί, όσοι υπήρχαν κάποιοι που το έλεγαν και με σιγουριά ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει πανηγυρικά τις εκλογές, μπορεί να τις πάρει και τώρα, δεν λέω, λέω τι έλεγαν αυτοί, ότι θα πάρει πανηγυρικά τις εκλογές, γιατί στη ΔΕΘ θα ανοίξει το σεντούκι, θα τάξει 13η σίγουρα και ενδεχομένως και 14η σύνταξη ή μισθό και σύνταξη, τα δώρα τα λεγόμενα, και μόνο με αυτή την κίνησή του αρκεί για να πάρει τις εκλογές. Οι υπόλοιποι θα πέσουν ξεροί κάτω, δεν θα μπορούν να αντιπαραθέσουν τίποτα, βέβαια και εδώ υπάρχει θέμα, αλλά επειδή θα το εξαγγείλει ο Μητσοτάκης θα σαρώσει τις εκλογές. Ρωτήθηκε λοιπόν χθες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το ξέκοψε, προσγείωσε ανώμαλα όλους αυτούς που διέδιδαν ότι θα πάει στη Δευτέρα. Ξέρετε τι σημαίνει να πάει τώρα ένας πρωθυπουργός οποιοδήποτε και να πει επανέρχεται, έστω εγώ λέω, ο 13ος μισθός σε δημόσιους υπαλλήλους, γιατί ιδιωτικοί παίρνουμε, σε δημόσιους υπαλλήλους και σε συνταξιούχους, ο 13ος μισθός. Ξέρετε για τι χρήμα μιλάμε? Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου και προσγείωσε κάποιους ότι θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία μας. Δεν ξέρουμε πόσο δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε για να δούμε τι εξαγγελίες θα κάνουμε. Δεν είναι όμως το σκοπό μας η επιστροφή του 13ου μισθού. Αυτό είναι σωστό και σοβαρό κατ' εμέ. Εκεί που εγώ βγήκα από τα ρούχα μου ακούγοντας και πραγματικά με δυσκολία συγκράτησα την ψυχραιμία μου, είναι όταν άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι άλλωστε, όταν λέει δεν είναι σκοπός μας η επιστροφή του 13ου μισθού, προσέξτε, αλλά άλλωστε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, με τις αυξήσεις που έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια είναι σαν να έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι ένα 13ο μισθό. Εκεί πραγματικά εξεράγει και φοβάμαι ότι θα εξεράγησαν και πολλοί άλλοι στις τηλεοράσεις τους αν το έβλεπαν ζωντανό ή μετά όταν θα έμπαιναν να διαβάσουν στα πόρτα. Δηλαδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορώ να δώσω, και εγώ λέω ορθά, δεν το αντέχει η οικονομία μας να ξαναδώσουμε 13ο μισθό. Τώρα συζήτηση, μην ανοίξουμε συζήτηση, θα πει κάποιος ναι αλλά εκεί αντέχουμε, ναι αλλά τις φρεγάτες, ναι αλλά εκείνο το άλλο, γιατί δεν δίνει. Άλλου είδους συζήτηση αυτή, να την κάνουμε ευχαρίστως αλλά άλλη φορά, όχι τώρα που λέμε το συγκεκριμένο και είναι και περιορισμένος ο χρόνος μας. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα δώσουμε μεν, αλλά με τις αυξήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι σαν να έχουν πάρει οι δημόσιοι πάλι 13ο μισθό. Εγώ πιστεύω ότι εκεί έχασε πάρα πολύ, έκανε πάρα πολλούς να σηκωθούν από τις καρέκλες τους και να χοροπηδάνε από το κακό τους και από τα νεύρα τους, γιατί ακόμα και αν έχουν πάρει, που έχουν πάρει, λέω π.χ. οι δημόσιοι πάλι που έχουν πάρει τον τελευταίο χρόνο παραπάνω 100 ευρώ, όταν τα είδη βενζίνη, είδη σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα, οι αυξήσεις, να τα βάλουμε σε ευρώ περίπου, έχουν πάρει αύξηση, λέω χοντρικά, παράδειγμα 100 ευρώ. Όταν οι αυξήσεις είναι 200 ευρώ, τι έχουν πάρει, κύριε Πρωθυπουργέ? Να μην πω τώρα τι έχουν πάρει. Δεν επιτρέπεται, είναι και 12-23, είναι και νωρίς. Να μην πω τι έχουν πάρει. Αλλά τώρα δεν μπορεί να λέει ένας Πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, είναι σοβαρό για μένα, σοβαρός, να πει ναι, δεν υπάρχει κύριε και δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και δεν θα ξαναγυρίσουμε σε παλιά, αφού δεν γίνεται τώρα, θα το δούμε αργότερα, αλλά τώρα δεν γίνεται. Μη λες το άλλο, κύριε Μητσοτάκη, άσε το να πάει στο διάλογο. Μη λες ότι έχουν πάρει αυξήσεις, άρα είναι σαν να έχουν πάρει 13ο μισθό. Αφού με τις αυξήσεις των ειδών έξω, είναι σαν να τους έχει αφαιρεθεί ο 12ος μισθός. Πώς είναι δυνατόν να τα συμψηφίζουμε αυτά τα δύο? Και όντως από εκεί και από ό,τι είδα στο διαδίκτυο, σε σχόλια πιο έτσι ήπιον, ρε παιδί, με ανθρώπων που δεν είναι αυτοί που βγαίνετε και κράζουν, βρίζουν, κάνουν κτλ., έλεγαν ότι αυτό τους ηλέκτρισε, τους διαόλυσε λίγο δηλαδή, που άκουσαν αυτή την ατάκα από τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα είπε και άλλα σοβαρά θέματα για μένα και εν όψη εκλογών. Εσάς μπορεί να μην σας φανεί, μου έκανε εντύπωση και έκανε και σε αρκετούς εντύπωση το γεγονός ότι στάθηκε και δύο φορές στο συγκεκριμένο θέμα για τον κύριο Σαμαρά. Και όταν λέω για τον κύριο Σαμαρά, είπε 2-3 φορές πιστεύω ότι θα πριτανεύσει λογική και δεν θα κάνει ζημιά στην παράταξη. Δεν του έριξε καμία... Δεν άπλωσε το χέρι του να του πει ναι, μπορούμε να συζητήσουμε και πιο ήρεμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το έκανε αυτό, όπως δεν το κάνει και ο Σαμαράς βέβαια, έτσι. Είπε ευθέως ότι αν πιστεύει αυτά που λέγεται την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ μας. Βέβαια λέει το 2023 δεν τα πίστευε αυτά, γιατί τότε πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι όμως ότι δεν θα κατέβει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει ζημιά στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Το θέμα δεν είναι να λύσουμε τα προσωπικά μας. Τώρα, αυτό ακούγεται ως, δεν θέλω να πω ούτε απειλή ούτε παρακάλλει, είναι κάτι ενδιάμεσα, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη, ούτε απειλή, ξαναλέω, ούτε παρακάλλει, αλλά λέει ο Μητσοτάκης, ελπίζω να μην κατέβει ο Σαμαράς, να μην ζημιώσει την παράταξή μας, γιατί προφανώς καταλαβαίνει, λέω εγώ, ο κ. Μητσοτάκης, ότι αν κατέβει ο Σαμαράς και αν έχει, όπως ακούγεται, την άτυπη στήριξη του Κώστα Καραμαλή, μην περιμένετε να βγει ο Καραμαλής ποτέ να πει στηρίζω τον Σαμαρά, αλλά όταν είναι σε 10 τελευταίες εκδηλώσεις μαζί και οι δύο και λένε πάνω κάτω τα ίδια και υπάρχουν και στελέχοι του Καραμαλή που πηγαίνουν σε εκδηλώσεις του Σαμαρά και πάνω κάτω στα εξωτερικά θέματα και στα θέματα υποκλοπών και στα θέματα λειτουργίας του κράτους δικαίου λένε τα ίδια Σαμαράς και Καραμαλής, υπάρχει πεποίθηση σε κάποιους ότι ο κ. Καραμαλής, άτυπα ξαναλέω, θα υποστηρίξει τον κύριο Σαμαρά. Αυτό προφανώς λέω εγώ, εκτιμώ εγώ, μπορεί να πέφτω έξω, μπορεί να κάνω λάθος, αυτό εκτιμώ όμως, ότι τρομάζει τον κύριο Μητσοτάκη ότι αν κατέβει ο Σαμαράς δεν είναι, λέω, ας πούμε, θέλετε να πούμε, θα πάρει 4% 5% λέω εγώ, αν τον υποστηρίξουν και στελέχη του κύριου Καραμαλή, μπορεί να πάρει και 7 και 8%. Και από πού θα τα πάρει? Μην περιμένει θα τα πάρει όλα από το Βελόπουλο ή από τους υπόλοιπους. Θα πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν τώρα, λέω, πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία ότι έχουν μία μικρή πιθανότητα να είναι κοντά στο 30-30%, ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς ότι έστω και ένα 3%, λέω εγώ, από δικούς τους, σε εισαγωγικά δικούς τους ψηφοφόρους, να κόψει ο κύριος Σαμαράς, χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε ελπίδα για αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Και πολύ περισσότερο από όλους, ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό το είπε και χθες πάλι και το λένε και όλα τα στελέχη, ξέρει ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και αναζητήσει συνεργασίες, το πρώτο που θα πει όποιος πάει να συνεργαστεί έστω με βαριά καρδιά με τη Νέα Δημοκρατία είναι το βέτο που θα βάλει να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανείς αυτό. Θα πούν κάποιοι και το ακούω, ναι, αλλά θα είναι πρώτος. Ναι, αλλά θα έχει κερδίσει πάλι τις εκλογές. Ναι, αλλά έτσι, ναι, αλλά αλλιώς. Αλλά δεν αφαιρεί κανένα το δικαίωμα από το δεύτερο, τον τρίτο ή τον τέταρτο να πει ναι, για να μην έχουμε κυβερνησία, εγώ δέχομαι να συνεργαστώ, αλλά όχι με το Μητσοτάκη. Και επειδή ξαναλέω, πιθανολογώ, εικάζω, ότι ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης το ξέρει αυτό, ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία και δεν την πλησιάζει την αυτοδυναμία ούτε σε ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, τότε ξέρει ότι από κάτω όσοι πούν ότι ναι, συζητάμε να δούμε για να μην μείνει ακυβέρνητη Ελλάδα, αλλά όχι με το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Γι' αυτό προφανώς, λέω εγώ, Μητσοτάκης λέει, στέλνει, έστειλε χθες μάλλον μέσω της συνέντευξής του στον Αντένα και στο Νίκο Χατζηνικολάου, έστειλε μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά, θα περιμένουμε να δούμε αν και με ποιο τρόπο θα αντιδράσει ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, ότι ελπίζω να μην κατέβει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξή του. Τελεία. Ανοίγω μια παρένθεση μικρή. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ο Μητσοτάκης την έχει στημένη στη γωνία στο Σαμαρά και αν τελικά αποφασίσει να κατέβει ο Σαμαράς θα του βγάλει κάποια πράγματα στη φόρα, λένε κάποιοι, και ότι τα μηνύματα του τα στέλνει ακριβώς γι' αυτό το σκοπό. Είναι σαν να του λέει, δεν μπορώ να το πει άμεσα, σαν να του λέει έμεσα, Αντώνη, ξανασκέψου το, μην κατέβεις και κάνεις ζημιά στην παράταξη και έχουμε ακυβερνησία κτλ. Κτλ. Γιατί θα με αναγκάσεις να βγάλω πράγματα στη φόρα. Το λένε κάποιοι αυτό. Μπορεί να είναι μια μπαρούφα, πολιτική μπαρούφα. Δεν το ξέρω. Μεταφέρω τι λένε κάποιοι. Δηλαδή, τι λένε κάποιοι, φρονώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα δημιουργήσουν συγγνώμη στον Αντώνη Σαμαρά θέμα να το ξανασκεφτεί και να βρει μία δικαιολογία να σταματήσει. Λοιπόν, στη συντροφιά μας είναι τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης επιλογή γνώσης για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή και για σας τους ίδιους, αλλά κυρίως για τα βλαστάρια σας, είτε είναι στην πρώτη ηλικίου είτε στη δευτέρα ηλικίου και πρέπει να αποφασίσουν σε ποιο φροντιστήριο θα πάνε. Μία η καλύτερη ίσως δυνατή επιλογή γνώσης που θα κάνετε είναι η επιλογή γνώσης. Παντανάς 34, Διεύθυνση Σπουδών Παντελής Μαυρίδης, 2610, σταθερό τηλέφωνο 2233-99.
1: Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έρενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ΙΟΒΕΑΠ για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς προβλέπεται σημαντική μείωση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, με τη γύρανση, με τη χαμηλή γεννητικότητα και τη φυγή νέων να επιβαρύνουν την εικόνα της περιφέρειας. Την ίδια ώρα η έκθεση καταγράφει δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από την καινοτομία, την έρευνα και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και σοβαρές προκλήσεις σε εισόδημα, υγεία και απασχόληση. Νέα παρέμβαση για το τρένο της Πάτρας πραγματοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, ζητώντας πλήρη πρόσβαση στο τεχνικό φάκελο του έργου. Το επιμελητήριο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα είναι λυπή και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων που απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης σε ευθείο. Παράλληλα, ζητά διευκρινίσεις για τη χάραξη της γραμμής, τις επιπτώσεις στον αστικό ιστό της Πάτρας, αλλά και την πορεία του σχεδιασμού για το τμήμα Ρίο Νέο Λιμάνι, τονίζοντας ότι οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τι ακριβώς σχεδιάζεται για το μέλλον του σιδηρόδρομου στην πόλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στον λόγο Αγίου. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο σπίτι των θυμάτων για συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες, ενώ οι αρχές εξετάζουν νέα εργαστηριακά ευρήματα και πιθανά κίνητρα που συνδέονται με οικονομικές διαφορές και τη χάραξη της σχέσης του ζευγαριού. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αιγείου επέβαλε ποινές για τα πλημελήματα στην υπόθεση του Τζέιμι Ζαλαμάκα, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στην αναμονή των αποφάσεων για το διεθνές ένταλμα έκδοσής του στην Αυστραλία. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στο ύψος της Γούναρη, όταν μεταλλικό φρεάτιο εκτοξεύτηκε ξαφνικά στον αέρα και ακολούθησε ισχυρός πίδακας νερού από το δίκτυο των λιμάτων και εμβρίων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με πολίτες να βρίσκονται σε παρακείμενες καφετέρειες χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, τονίζοντας πως από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κανείς ακριβώς δίπλα στο φρεάτιο τη στιγμή της εκτόξευσής του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συμβάν ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή απόφραξη στο δίκτυο της περιοχής. Η ΔΕΙΑΠ διερευνά τα ακριβή αίτια. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επενδυτών να παρουσιάζει πενταετές πλάνο που περιλαμβάνει αγωνιστική ενίσχυση, μείωση χρεών και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Πάτρα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο. Να προσέχετε και τις παρεπιπτόντες, ξέχασα να το πω στο πρώτο μέρος, να προσέχετε, επειδή ο καιρός είναι λίγο έτσι περίεργο, ζέστη, κρύο, μπαίνετε, βγαίνετε έξω, να προσέχετε τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, γιατί χτυπάνε πολλούς και διάφορους, δηλαδή μα χτυπήσουν αρκετό κόσμο, επειδή μου δίπλανας, το διπλανό μας, τη διπλανή μας. Γενικά να έχετε προσοχή στις λοιμώξεις του αναπνευστικού, γιατί παρότι είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, ο κίνδυνος να προσβληθεί κάποιος από λίμωξη του αναπνευστικού ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, επειδή έλεγα στο ξεκίνημα ότι εδώ μείνετε ήρεμοι, σε άλλα μέρη, θα σας πω τώρα σε ποια, γιατί πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εδώ να είστε ήρεμοι, και το έκτακτο δελτίο περιλαμβάνει μπουρίνια, λέει, πολλούς κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Λοιπόν, πρώτον, στη Μακεδονία, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα, όχι εκεί δεν θα έχει, θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Άρα, εκεί που περιμένουμε να γίνει ο πανικός, Μακεδονία, Χαλκιδική. Δεύτερον, Θεσσαλία, ορεινά ή μειωρινά της Ηπείρου, σήμερα Παρασκευή μέχρι και το βράδυ. Σποράδες και Εύβοια από το βράδυ, απόψε, μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά, σήμερα Παρασκευή, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Στη Θράκη, από σήμερα το απόγευμα μέχρι και ξημερώματα Σαββάτου. Και τελευταίο, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Άρα, ξαναλέω σύντομα, Μακεδονία, Θεσσαλία, κυρίως η ορεινά ή μειωρινά στην Ήπειρο, Σποράδες και Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Θράκη και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο.

0: Επειδή ρωτάει κάποιος φίλος ένα μήνυμα και ευτυχώς μου θυμίζει να πω, γιατί κάθε φορά το ξεχνάω, τις παρατηρήσεις σας, επισημάνσεις σας, ερωτήσεις, οτιδήποτε σας απασχολεί, είτε στα social του σταθμού, μας βρίσκεται πολύ εύκολα, είτε Πελοπόννησος FM είτε στην Πελοπόννησο, και Facebook και Instagram και TikTok και τα πάντα όλα, είτε στο 2610, στο πιο πρακτικό, εντάξει, στο πιο έτσι παλαιό αλλά κλασικό τρόπο, στο 2610 312 530, αφήνετε το μήνυμά σας και μας λέτε την παρατήρησή σας, την επισήμανσή σας, οτιδήποτε θέλετε να πείτε, ή να το μεταφέρουμε ή να μας ανοίξετε στα μάτια σε κάτι που δεν έχουμε προλάβει να τα ανοίξουμε, είτε αφορά ένα θέμα, είτε αφορά ένα πρόσωπο, είτε οτιδήποτε άλλο. Με ρωτάει κάποιος φίλος ένα μήνυμα αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τα αιγιώτικα. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ενδεχομένως, λέω, από ό,τι έμαθα πριν από λίγο, μιλώντας και με τον Γιώργο τον Αναστασόπουλο που είναι απάνω κατά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ενδεχομένως θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι, αν και εφόσον βγουν τα αποτελέσματα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις. Δηλαδή, αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας είναι τα δείγματα γενετικού υλικού που έλαβαν από τα νύχια της 54χρονης γυναίκας που σφαγιάστηκε, μάλλον από τον Ιταλό, αλλά λέω μάλλον γιατί ο Ιταλός εξακολουθεί να αρνείται. Όμως πήραν γενετικό υλικό από τα νύχια της από τη στιγμή που έγινε πάλι με αυτόν που τη μαχαίρωσε, είτε είναι ο Ιταλός είτε κάποιος άλλος. Λένε και οι ιατροδικαστές και οι γιατροί και όλοι ότι στα νύχια του 101% θα υπάρχει γενετικό υλικό. Όταν θα βρουν λοιπόν στα νύχια της γενετικό υλικό και αν αυτό το ταυτοποιήσουν με το γενετικό υλικό του κύριου Μάρκου, τον λέω τέλος πάντων του Μάρκο, τότε σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός είναι, θα του ασκηθεί και επίσης, ήδη του έχει ασκηθεί δίωξη, θα τον εμπουζουριάσουν κατευθείαν, ήδη αυτός έχει πάει στον ανακριτή, αλλά περιμένουν, ξαναλέω, στην ασφάλεια τα αποτελέσματα για να δουν αν όντως ο Μάρκος έχει διαπράξει το διπλό φωνικό έγκλημα στο λόγο. Λοιπόν, επειδή είχαμε κανένα 2 εβδομάδες να μιλήσουμε μαζί του, κάτι είχαμε βλέψει. Α, τη μία ήταν Πανελλήνιες, την άλλη κάτι άλλο ήταν, ή νομίζω πάλι Πανελλήνιες πρέπει να ήταν, και τις 2 φορές ήταν, νομίζω είχαμε θέματα Πανελλήνιων και εκπαιδευτικά. Πεθυμίσαμε το φίλο μας τον Ηλία τον Τζίπα. Είπαμε να τον καλέσουμε εδώ στο στούντιο, αλλά ο Ηλίας τώρα που έπιασε καλοκαίρι, ποιος τον πιάνει. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν,
0: πού σε πετυχαίνουμε, πού πήγες για τριμερά, κοιλία μου?
1: Τώρα είπες ότι με πετυχαίνεις τώρα που είπες καλοκαίρι, ποιος τον πιάνει και σήμερα βέβαια δεν έχει καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ, είμαι ανάμεσα στην Άρτα και στην Πρέβεζα.
0: Έχει ξεκινήσει εκεί κακοκαιρία, πώς είναι ο καιρός τώρα, κοιλία?
1: Έτσι, μουντός. Δεν λες ότι σκάει ο Τζίτζικας και δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Σπίτι στο ξενοδοχείο ή κάπου σε ένα καφέ και πρέπει να πάω οπωσδήποτε για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι, έχει μια δροσούλα. Βρέχει κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μην φανταστείς βέβαια ότι...
0: Ναι, εκεί ψιλοξόφαλτσα θα πιάσει, γιατί πιο πολύ θα πιάσει Θεσσαλία, Σποράδες, Μακεδονία πάνω. Έτσι και Κράκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ζέστη όμως, δεν είναι ότι...
0: Ναι. Ακόμα δεν έχει βροχή όμως τέτοια πράγματα, τίποτα.
1: Έχει βρέξει πριν από λίγο, έχει βρέξει.
0: Α, έβρεξε εκεί,
1: ναι. Έβρεξε, ναι.
0: Ρε Ηλία, με συγχωρείς, πήγες να κάνεις μπάνιο, να περάσεις 3 μέρες και σε έπιασε βροχή.
1: Είδες.
0: Θα μου πεις πού να το φανταστώ.
1: Είχατε μοιάσει ο Γεωργίου.
0: Ναι. Ο Σωτήρης είναι στην Αθήνα ακόμα. Πρέπει να γυρίζει από εδώ και από εκεί, έτσι.
1: Ο Σωτήρης είναι ένα...
0: Ναι.
1: Όπως οι καλλιτέχνες το καλοκαίρι κάνουν summer tour, αυτός κάνει μονίμως tour.
0: Summer tour, winter. Ωραίο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Tour, tour.
0: Πες ό,τι θέλεις, γιατί δεν τον έχουμε κοντά να σε διακόπτει κιόλας, ξέρεις, και να προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Οπότε πες ελεύθερα.
1: Ή μπορεί
0: πες
1: να ελεύθερα. Τρέχει, ναι, ναι. Με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου λείπει, επειδή είναι τις τρεις τελευταίες μέρες είναι στην Αθήνα και λείπει, δεν τον έχω εδώ κοντά μου για να τον μπριζώσω και να τον απολαύσω σε όλα αυτά που γίνονται με τον Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες μέρες.
1: Όλα,
0: δηλαδή,
1: ναι, τα βλέπει όλα,
0: που έχει πει 37 όλα, φορές, 37 φορές μέτρησε το CNN, νομίζω, και το γράφανε χθες, ότι έχει πει «τους ισοπεδώνω, τους διαλύω το αυτό», και μετά από 3 ώρες έχει πει «α, το μετάνιωσα, το αναβάλω». Χθες το απόγευμα λέει «θα τους ισοπεδώσω, θα τους πάρω την Ίσο Χάρκ», που είναι για το Ιράν, για όσους ξέρουν, εκεί είναι κινητήριος δύναμη για τα πετρέλαια της οικονομίας, όλα τα πάντα. Και μετά από 2 ώρες λέει, τα βρήκαμε, λέει, δεν θα την πάρω την Ισοχάρη, δεν τους...
1: Πρέπει, παιδί μου, πότε δεν τα έχουν βρει, πότε τα έχουν βρει, δηλαδή μία μέρα διαβάζει ότι είμαστε πολύ κοντά σε deal, λέει, στη συμφωνία, ναι, είναι όλα καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Την άλλη μέρα λέει θα ισοπεδώσουμε το Ιράν, δεν θα μείνει...
0: Ναι, ναι. Πάντως, Ηλία, λέω, ανεξάρτητα, ναι, ανεξάρτητα του τι θα γίνει, αυτό που μένει είναι ότι δεν τα κατάφερε.
1: Είδε,
0: πήγε να τους καταλάβει, πήγε να του φτώ το Ιράν, αλλά είδε ότι το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα.
1: Τα βρήκε σκούρα. Τα βρήκε σκούρα.
0: Ούτε Ιράκ είναι, ούτε Βενεζουέλα είναι το Ιράν.
1: Και
0: είναι
1: μαζί με, με την Αμερική και το Ισραήλ που τα έχουν βρει σκούρα με το Ιράν, τα έχει βρει όλος ο πλανήτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μας πιάνει και όλους η μπάλα.
1: Οι συνέπειες και τα πόνερα βλέπεις ότι είναι παντού, σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να φύγουμε τώρα από αυτά τα τετριμένα που τα είπα. Πες μου κάτι. Ρε παιδί μου, ακούω τα τελευταία χρόνια, λένε κάποιοι, εντάξει, και εγώ είχα πάει, θυμάμαι, πριν από 4 χρόνια νομίζω. Όχι, πριν από 4-5 χρόνια. Τέλος πάντων, στην Πρέβεζα. Όντως και αλλάξει εκεί με το λιμάνι, με τα υπόλοιπα, ξέρω έχει γίνει, αλλά ακούω κάποιοι και νομίζω μάλλον λίγο το υπερβάλλουν ότι η Πρέβεζα έχει γίνει 3 φορές καλύτερη από την Πάτρα. Είναι φοβερό μέρος και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Για πες μας τώρα που είσαι και εκεί, τη γνώμη σου, έτσι, και επειδή, όχι μόνο επειδή είσαι εκεί, επειδή ξέρω ότι γυρίζεις και έχεις εικόνα για πολλά μέρη στην Ελλάδα.
1: Έχεις παραλάβουμε υπόψη ότι η Πάτρα είναι η τρίτη μεγάλη πόλη στην Ελλάδα. Και η Πρέβεζα νομίζω είναι πολύ πιο κάτω στη λίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το να βρεις μικρές διαφορές ή να βρεις ότι δεν πολύ, η απόσταση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό που λένε κάποιοι δεν ευσταθεί.
0: Ναι, αλλά ναι, λες, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη.
1: Ναι, εγώ.
0: Έτσι.
1: Δεν θα συγκρίνω δηλαδή την Πάτρα με την Πάτρα. Δηλαδή δεν θα συγκρίνω την Πάτρα με μια πόλη που είναι κοντά στην Πάτρα. Εγώ είδα γιατί άλλο να στο λένε, άλλο να στο περιγράφουν και άλλο να το διαβάζεις και άλλο να το βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έπαθα πλάκα. Δεν είναι ότι είδα, και είδα πράγματα υπερβολικά. Είδα μια. Είδα στοιχειώδη πράγματα που εδώ και χρόνια φωνάζουμε στην Πάτρα. Δηλαδή μια ωραία μαρίνα, να υπάρχει πεζόδρομος, να δούμε σκάφη, να δούμε. Δηλαδή να σκάει ο άλλος μύτη ο τουρίστας στην. Στη Μαρίνα της Πάτρας ή στο Μόλο εκεί πέρα, το κομμάτι το παραλιακό που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να δει κάποια στοιχειώδη πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κατάλαβα, αλλά είναι ελεύθερο, έτσι. Ναι,
1: ναι, είναι ελεύθερο, ναι. Πολλά μαγαζιά, ναι. Πράσινο.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, Ηλία, από ό,τι θυμάμαι, όλο το παραλιακό μέτωπο στην Πρέβεζα, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, γιατί πάνε πέντε
1: χρόνια. Μεγαλύτερο λέει στα Βαλκάνια.
0: Πώς?
1: Είναι το μεγαλύτερο, λέει, στα Βαλκάνια.
0: Ναι, όλο το παραλιακό μέτωπο, από ό,τι θυμάμαι, εκεί στην Πρέβεζα, που δένουν και τα πάσεις, τα κάθε είδους σκάφη,
1: ναι.
0: Είναι ελεύθερο.
1: Ελεύθερο, ναι.
0: Έτσι. Δεν έχουμε τίποτα, δηλαδή.
1: Εμείς την Πατρά τι λέμε, φτιάχτε το και μην το αφήνετε ελεύθερο. Βάλετε ένα κόστος.
0: Ναι.
1: Αλλά φτιάχτε το.
0: Όχι, όχι, δεν λέω ελεύθερο σε πρόσβαση. Λέω, δεν έχει κτίρια, ξέρω εγώ, ντουβάρ για αυτό που διαμαρτύρεται ο πελετής και λέει, ναι, να φτιάξουμε, αλλά μην το κλείσετε σε θέα και σε πρόσβαση στους πατρινούς. Είναι ελεύθερο, νομίζω, στην Πρέβεζα.
1: Ελεύθερο, ελεύθερο, ναι.
0: Έτσι.
1: Πάντως, το χάλι που υπάρχει αυτό στην Πάτρα σε ό,τι αφορά τη Μαρίνα και, σε ό,τι αφορά το παλιό λιμάνι, δηλαδή το Μόλο,
0: ναι. Ναι.
1: Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Συμφωνώ, Ηλία μου, αλλά πρέπει να καθίσουν κάποια στιγμή, πρέπει να καθίσουν όλοι να συζητήσουν. Δεν μπορεί ο ένας να λέει το Α και ο άλλος το Ω και να μην πρέπει να καθίσουν να συνεννοηθούν.
1: Πέραν της διαπίστωσης, τόσα χρόνια όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αλλά τα χρόνια περνάνε.
0: Ναι. Τα χρόνια περνάνε, κανείς δεν υποχωρεί.
1: Και παραμένουμε στη διαπίστωση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ωραία. Ναι, αλλά δεν κάνει κάποιος υποχωρήσεις.
1: Το έχουμε πει 1, το έχουμε πει 2, το έχουμε πει 3, τα χρόνια περνάνε. Βλέπεις άλλες πόλεις τώρα που κάτι κάνουν. Διορθώνουν τα προβλήματα και εμείς παραμένουμε στη διαπίστωση.
0: Ναι.
1: Εκτός από τη θεωρία, δηλαδή και τη διαπίστωση, πρέπει να πάμε στην πράξη όμως. Και τώρα, όταν πας και να αναλύσεις την πράξη, λες, ρε παιδιά, ποιος φταίει. Φταίει, ξέρω εγώ, η περιφέρεια. Φταίει ο Δήμος. Δηλαδή, ο ένας δίνει τον μπαλάκι στον άλλον.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, Ηλία μου, κατά τη γνώμη, δεν χρειάζεται να βρίσκουμε και να λέμε καθόλου ποιος φταίει. Πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι αυτό που λέμε και δεν έχει γίνει ποτέ. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι και με αμοιβαίες υποχωρήσεις να βρούμε τι είναι καλύτερο για τους πατρινούς.
1: Πάρα καταλάβουν κάποιοι που έχουν θέσεις εξουσίας, θέσεις κλειδιά που λέμε, ότι τους είναι εκλεγμένοι από το πατραϊκό λαό για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του πατραϊκού λαού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους εκλέξαμε σε αυτή τη θέση για να δώσουν κάποια προβλήματα σε κάποιες καταστάσεις και κάποια θέματα, κάποιες ιστορίες να τα πάρει παραπέρα. Δεν τους εκλέξαμε για να πουλάνε μόστρα, για να λένε ότι είμαι για προσωπικές φιλοδοξίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ εσένα σε εξέλεξα, κύριε Πελατίδη, που είχε μια σκετόφερη τρία κουβέντα, για να μου φτιάξει μεταξύ άλλων και τη Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Δεν σε εξέλεξα επειδή ήσουν ένα κομμάτι του κουκουέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν σε εξέλεξα με το σκεπτικό

0: κόμμουνιστικού κόμματος.
1: Ηλία μου, αυτό όμως πρέπει να το καταλάβουν όλοι, γιατί αν ο καθένας πηγαίνει εκεί με την κομματική του ταυτότητα.
0: Επειδή
1: πρόσεξε,
0: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν φτιάχνει
1: κομματική
0: ένα έργο,
1: ταυτότητα έχει και ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ, π.χ. λέω. Κομματική ταυτότητα έχει και ο περιφερειάρχης, έχουν όλοι κομματική.
0: Όλοι αυτοί, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή όμως όταν καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι να πει ο Φαρμάκης, τώρα δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Να πει
0: τώρα
1: ο ΟΛΠΑ, και λέω τον ΟΛΠΑ που είναι εκεί, τώρα δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Να πει ο Πελετίδης, τώρα δεν είμαι ΚΚΕ. Και να δούμε τι είναι καλύτερο για την Πάτρα.
0: Εγώ βλέπω ότι
1: την κομματική ταυτότητα να τη βγάλουν όλοι όμως.
0: Έτσι είναι, να βγάλουν τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, τη φανέλα του ΚΚΕ και
1: όλοι
0: του
1: Τσουμπά
0: ή του Ανδρουλάκη ή του κάθε άλλου κόμματος και να βάλουν τη φανέλα της Πάτρας.
1: Σε αυτό, συμφωνούμε.
0: Δηλαδή, παίξτε ρε φίλε για την Πάτρα, μην παίζετε τώρα για τα κόμματα και για
1: έστω να καθίσουν, έστω να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν τι είναι καλύτερο για τον κόσμο, για την Πάτρα, για όλα. Αλλά να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να έχουν και μια διάθεση συνεννόησης. Όχι να καθίσουν.
0: Εμένα αυτό με χαλάει. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω άλλο. Φταίει ο Πελετίδης, όχι φταίει ο Φαρμάκης, όχι η Ευρώπη, όχι τα κονδύλια.
1: Αυτά μας έχουν φάει. Αυτά μας
0: αν δεν μπορείς, αδερφέ, αφού ξέρεις τη διαδικασία και τη συνθήκη πώς είναι, μην αναλαμβάνεις την ευθύνη, μην αναλαμβάνεις αυτή τη θέση. Κύριε Πελετίδη, ξέρεις ότι αύριο μεθαύριο, αν όταν θα αναλάβεις τα 9 που τα έχεις αναλάβει εδώ και πόσα χρόνια, έχει πάει στα 8, στα 9.
1: Ναι.
0: Έχουμε χάσει και το μέτρημα. Ξέρεις ότι τα κονδύλια και ένα μεγάλο κομμάτι των έργων αυτών έρχεται με λεφτά από την Ευρώπη. Αφού δεν θες λοιπόν τα λεφτά της Ευρώπης, μην αναλαμβάνεις τη θέση, μην θέτεις υποψηφιότητα.
1: Ναι.
0: Από πριν το ξέρεις, είναι ότι τώρα σου ήρθε ουρανοκατέβατο και δεν το
1: ξέρεις. Ηλία μου, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνεις κονδύλια της Ευρώπης θα πρέπει, λέω εγώ, να ισοπεδωθούν
0: κάτω,
1: όλα
0: φίλε,
1: και να
0: τώρα
1: γίνει.
0: Δεν δίνει η Ευρώπη κάποια κονδύλια και εσύ να λες δεν τα παίρνω.
1: Ναι.
0: Ωραία, και από πού θα, με ποιο εναλλακτικό πόρο εσύ θα βρεις για να φτιάξεις έργα αυτά.
1: Ναι, να τα πάρουμε
0: γιατί
1: τα κονδύλια.
0: Βλέπεις ότι η κεντρική εξουσία σε
1: κουτάει. Ηλία μου, ναι, αλλά είναι πώς θα τα αξιοποιήσουμε τα συγκεκριμένα κονδύλια.
0: Μα δεν τα παίρνει καν. Πάρτα και αξιοποιήσε τα, ρε φίλε. Δεν τα παίρνει. Και αυτά που παίρνει ή που φτιάχνονται έστω με το ζόρι, όχι, λέει να κρύψουμε την ταμπέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πίσω αριστερά, να τη διώξουμε. Κάτσε ρε φίλε. Έτσι είναι η συνθήκη. Η Πάτρα είναι κομμάτι της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αν δεν σου άρεσε, μην έθετες υποψηφιότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα δεδομένα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: εμένα αυτό με χαλάει, καταλάβει. Γιατί περνάνε τα χρόνια και λέμε η Πάτρα, η Μαρίνα θα γίνει και κοιτάμε ακόμη ζωγραφιές. Ναι. Θα γίνει έτσι, πότε θα γίνει ρε φίλε. Δηλαδή το μαλλί μας θα βρίσκεται και ακόμη λιθά. Ναι. Κοιτάμε ζωγραφιές.
1: Η Ηλία μου, σου ξαναλέω την άποψή μου, το θέμα δεν είναι μόνο πως θα γίνει, κάποια στιγμή να συνεννοηθούν αυτοί οι άνθρωποι όλοι και το πώς θα γίνει. Το πώς θα γίνει για να εξυπηρετεί κυρίως τους πατρινούς και την Πάτρα.
0: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει ο πατραϊκός λαός να ξεσηκωθεί. Ναι. Να μην, δηλαδή, να πει μέχρι εδώ. Δεν πάει άλλο. Μας έχει κουράσει.
1: Ένα λεπτό για ο πατραϊκός λαός να ξεσηκωθεί, αλλά να έχει τα σχέδια μπροστά του. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούω. Τι προτείνει ο Περετίδης για το παραλιακό μέτωπο αυτό. Τι προτείνει ο κύριος Όλπα για το παραλιακό
0: μέτωπο.
1: Τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Τι προτείνει ο
0: άλλος. Δεν με νοιάζει εσύ με ποιον είσαι, εσύ με ποιον. Θέλω να δω τη Μαρίνα να είναι έτοιμη. Γιατί
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά να δω και πώς θα είναι η Μαρίνα έτοιμη.
0: Ρε παιδί μου, άμα μπορούσε η διαδικασία να τη φτιάξουν, θα τη φτιάξουν. Να φτιάξουν κάτι, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο άλλος και να φοβάται μη πέσει μέσα, ξέρω εγώ, γιατί έχουν σπάσει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και να βλέπει τώρα εδώ πέρα στην Πρέβεζα που δεν είναι και Μονακό. Η Πρέβεζα είναι.
1: Ναι.
0: Να βλέπει τώρα εδώ πέρα ένα μέτωπο παραλιακό, κάνει το μάτι σου.
1: Ναι. Αλλά ελεύθερο όμως, ξαναλέω.
0: Ελεύθερο και δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Φτιάξτε και θα δούμε μετά πώς θα το, θα το εξοπλίσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ζητάμε στοιχειώδη πράγματα. Δεν λέμε φέρτε τον ουρανοξύστη του ελληνικού στην Πάτρα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ζητάμε
1: κατάλαβα.
0: Παρόλογα πράγματα.
1: Κατάλαβα. Γι' αυτό λέω σε αυτά υπάρχει.
0: Εμένα με ενοχλεί γιατί τι γίνεται. Όπως είπες, επειδή ταξιδεύω,
1: ναι.
0: Βλέπω, έχω δει άλλες πόλεις. Σχεδόν όλη την Ελλάδα. Και ρε φίλε, γιατί και στην Πάτρα να μην έχουμε δύο-τρία πράγματα βασικά που δεν μιλάμε για κανένα το τελευταίο χωριό της Πελοποννήσου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άμα καταλάβουμε την αξία μας και τη γεωγραφική μας θέση και την ιστορία μας, αυτά που μας δίνουν, δηλαδή είναι, δεν ξέρω, μας κορυδεύουν. Τώρα μας δίνει μια συναυλία στο Νότιο Πάρκο ή ένα πορτοκάλι ή ξέρω εγώ πέντε σουβλάκια ή η περιφέρεια τώρα μας έφτιαξε μετά από 8 χρόνια, ξέρω εγώ, έφτιαξε εκεί το... στο Ρίο, εκεί το πεζοδρόμο, τι έφτιαξε. Ναι. Και το πουλάνε, λες και φτιάξανε να πούμε και ένα έργο τεραστίων διαστάσεων.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, τώρα μας κορυδεύουν κιόλας. και ανεβάζει ο κάθε αντιπεριφερειάρχης.

0: Ναι, λέει στο Ρίο, ορίστε ο πεζόδρομος, ορίστε το πράσινο. Σιγά, τι κάνανε. 10 χρόνια να γίνει, δηλαδή, να γίνει ένας πεζόδρομος. Και μετά άμα του πεις, όχι, εγώ το έκανα, ναι, θέλω να κάνω και τα, αλλά δεν με αφήνει ο πελετήρης. Δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ. Mm. Βρείτε τα, δηλαδή αυτός είναι αυτή είναι η δουλειά σου.
1: Ηλία μου, δυστυχώς, σε αυτό, δυστυχώς, θα συμφωνήσω. Και το λέω δυστυχώς, καταλαβαίνει γιατί λέω δυστυχώς.
0: Τα αυτά. Γιατί, είπαμε,
1: γιατί πολλές φορές κοιτάμε την εικόνα. Αυτό που λέω εγώ, κοιτάτε μας γειτόνισες.
0: Παίζουν για τη φανέλα των κομμάτων και των προσωπικών συμφερόντων.
1: Δυστυχώς. Και την προσωπική τους φανέλα. Και την προσωπική τους φανέλα.
0: Ναι, αφού κοιτάνε και την επόμενη μέρα σου. Λέει αύριο μεθαύριο θα πάμε σε εκλογές. Εγώ μπορεί να παίξω και για βουλευτής.
1: Ναι, μπορεί να πάω και βουλευτής, μπορεί να πάω και εδώ. Μπορεί να πάω και σε κανένα άλλο πόστο καλύτερο.
0: Δεν θέλω να κάνω κάτι το οποίο στα μάτια του Μαξίμου ή του κυρίου Μητσοτάκη θα φανεί περίεργο και να με κόψουν. Θέλω να είμαι εκεί στο παράκι. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί να παρεξηγηθεί.
1: Μάλιστα, οπότε συμφωνήσαμε, Ηλία, και συμφωνούμε από ό,τι φαίνεται. Ότι αν δεν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, αλλά να έχουν σκίσει τις κομματικές φανέλες τους και να καθίσουν με την φανέλα της Πάτρας, δεν γίνεται.
0: Πρέπει πάντα οι πολίτες όπου τους βλέπουν αυτό να το απαιτούν πλέον τους.
1: Ναι.
0: Το απαιτώ, αδερφέ, γιατί εγώ σε έβγαλα εδώ πέρα, εγώ σε πληρώνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά να περάσει, Ηλία μου, τα λέμε από εβδομάδα στην Πάτρα.
0: Καλά, Χρυσό. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, φίλε, καλά να περάσει. Καλά να περάσει. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Τσίπας, ήταν ο Χρήστος Βεργανλάκης, παραμένει στη θέση του ο Διονύσης Στεφανόπουλος για να υποδεχτεί. Θα τον υποδεχτείς. Έχουμε Προκόπη. Για να υποδεχτεί τον Προκόπη Κόγκο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε και στους δρόμους και τα αλκοτέστ και πόσο τρώτε και εκείνο και τ' άλλο και όλα ξέρετε σχετικά. Δεν χρειάζεται να σας δίνουμε μεγάλη άνθρωπη σε μεγάλους ανθρώπους να σας δίνουμε συμβουλές. Αύριο, και μπορεί να το σημειώσουμε, να το κρατήσουμε, αύριο θα στενοχωρηθούν οι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, γιατί είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα θα λέμε τη Δευτέρα. Πιθανόν με το Σωτήρα, αλλά επειδή θα έχει μεσολαβήσει και ο τελικός και όλα τα άλλα, είτε τηλεφωνικά είτε από εδώ. Πάντα στην τροφιά μας, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης, το νούμερο 1 φροντιστήριο. Παντανάς 34, διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί διαδικασίες επιβίβασης και απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με την Bild, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών. Μία λεπτομερή αποτύπωση των Ιρανικών αξιώσεων και των Αμερικανικών δεσμεύσεων φέρνει στο φως της δημοσιότητας Ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων, αποκαλύπτοντας τα 14 συγκεκριμένα σημεία του προσχεδίου του μνημονίου συναντήληψης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Το έγγραφο, το οποίο διέρευσε από πηγή προσκύμενη στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, θέτει ως απαράβατο όρο για την έναρξη των τελικών συνομιλιών την άμεση χρηματοδότηση της Ιρανικής οικονομίας, την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, δεν γίνεται καμία αναφορά σε ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Ιρανική πλευρά, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις αμερικανικές απαιτήσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προγενέστερα έκανε λόγο για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Αποστάσεις κρατά και το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, που ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του υποδιαμόρφωση μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Αθήνα 984 από πηγές μέσα από τα βαθμολογικά κέντρα, πολλά γραπτά κινούνται σε μεσές και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με αντίστοιχο περσινό δείγμα. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Την άνοιξη του 2027 εκλογές είπε στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Όσον αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι έχει κερδίσει τον πρώην Πρωθυπουργό σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, διαρωτώμενος αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά το πρωί ο κύριος Τσίπρας μιλώντας σε συνέδριο. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Ο Απόστολος Κονδρόπουλος θα μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ορκίστηκαν λοιπόν ο Γιώργος Κότσιρας, αυτός θα αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, και ως υφυπουργή ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως υφυπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου ως υφυπουργός εξωτερικών, η Μαρία Ελένη Σούκουλη ως υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ενώ ορκίστηκε και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ως μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργός εξωτερικών, θέση που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους ως 24 ετών, υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το ΠΑΣΟΚ καταπάγει και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, απλά η μετακύληση του κόστου σε κάποιους άλλους, αναφέρει ο κύριος Κυρανάκης. Επανέρχεται ο Κώστας Μπακογιάννης με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση στο δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ που θα αιτηθεί ο Δήμος Αθηναίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να πραγματοποιήσει έργα σε σχολεία. Σε ανακοίνωση της παράταξης Αθήνα Ψηλά, τονίζεται ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για καλύτερα σχολεία, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στην προηγούμενη θητεία είχαν επενδυθεί πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να δανειστεί ο Δήμος ούτε ένα σεντ. Σήμερα για τα σχολεία υπάρχουν στο Δήμο Αθηναίων διαθέσιμα 14 εκατομμύρια, τα οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν αξιοποιούνται και η ανακοίνωση καταλήγει. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο, όχι δανεισμό στα τυφλά. Ο κύριος Δούκας αντικαθιστά την εξέβρεση χρηματοδοτήσεων με δανεισμό. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διασφάλιζε πόρους για την Αθήνα. Η τωρινή αφήνει χρέη στην Αθήνα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν στις Βρυξέλλες το 2027, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια των Βρυξελών, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια. Η ΕΜΗ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο για τη μεταβολή του καιρού σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα επηρεάζουν τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην Αττική, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, με ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Μια αγάπη για το καλοκαίρι είχαμε και εδώ.
6: Το περιοδικό Πατρινόραμα Hellenic παρουσιάζει «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».
7: Άρθουνε στιγμές.
6: Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, τον δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες όλων των εποχών.
8: Μάρκα χωρίς πανιά, μακριά τη στεριά.
6: Τραγουδούν η αγαπημένη ερμηνεύτρια Χρυσούλα Στεφανάκη και ο εξαιρετικός Δώρος Δημοσθένους. Συμμετέχουν η Youth Orchestra, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά.
9: Επειδή σ' αγαπώ.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, ώρα 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Royal στην Πάτρα. Προπόληση από more.com και public. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Ένα μουσικό ταξίδι στις αθάνατες μελωδίες του Γιάννη Σπανού. Πατρινόραμα Hellenic, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
11: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Πελοπόννησο FM 103,9 να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά. Στα μικρόφωνα όπως κάθε μέρα και σήμερα Προκόπης Κόγκος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Φυσικά έχω δίπλα μου Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κοκκινόμαυρα και θα ξεκινήσουμε φυσικά με Παναχαϊκή, γιατί έχει εξελίξεις η κοκκινόμαυρη εβδομάδα. Η κοκκινόμαυρη μέρα, γιατί η κοκκινόμαυρη, γιατί η εβδομάδα κλείνει με κοκκινόμαυρο χρώμα και η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι αυτή που πιστεύω ότι θα έχουμε τις πρώτες επίσημες εξελίξεις, γιατί έχουμε ανεπίσημα πράγματα, αλλά πάμε να δούμε και τα ανεπίσημα. Πάμε να δούμε και τα επίσημα που θα έρθουν λογικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ότι να τα πάρουμε ένα-ένα. Έγινε χθες το βράδυ το ραντεβού λοιπόν της αεραστεχνικής με την πλευρά του Απόστολου Μαρίνη, ο οποίος συνοδευόταν από νομικό σύμβουλο και δύο συνεργάτες του επιχειρηματία. Σε γενικές γραμμές θα λέω λοιπόν ότι έγινε πρόταση ότι εμείς θέλουμε να λάβουμε την ομάδα. Μας ενδιαφέρει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχουμε σκοπό να επενδύσουμε τάδε χρήματα. Ο λόγος είναι για την αγάπη μας για την Παναχαϊκή. Και έχουμε σκοπό να φτιάξουμε και το γήπεδο, να κάνουμε πράγματα και να δούμε και τα θέματα των χρεών. Εκεί λοιπόν το οποίο συζήτησαν ήταν ότι θα πρέπει να κάνουμε έναν οικονομικό έλεγχο, να δούμε λοιπόν ποια χρέη υπάρχουν και ποια χρέη δεν υπάρχουν, και είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει στο εξής σκέλος.

Έχουμε λοιπόν το εξής, ότι η ερασιτεχνική είπε ότι πρώτα απ' όλα okay, καταθέσατε γραπτό στην επίσημη πρόταση που έχετε, ποια είναι αυτή, τι είναι αυτή, θα την καταθέσουν γραπτό, θα επιστρέψουν στην Αμερική και θα ξεκινήσει και οικονομικό έλεγχο. Το θέμα που προκύπτει όμως εδώ είναι το εξής, ότι η ερασιτεχνική, ένας οικονομικός έλεγχος μιας εταιρείας θα χρειαστεί περίπου 20 μέρες με ένα μήνα. Με δικηγόρους, με αναλυτικά στοιχεία, με ΦΠΑ, με χρέη, με. Αυτό που λέγεται είναι ότι δεν έχει παναχαϊκή τόσες πολλές μέρες. Και υπάρχει και η εξής ιδιαιτερότητα, ότι αν όντως πούνε στην πλευρά του κυρίου Μαρίνη, των επενδυτών του Σικάγου, ότι ναι, κάτσε ένα μήνα, ψάξε τα οικονομικά και μετά να μου καταθέσει την πρότασή σου, ποια είναι αυτή, υπάρχει ο κίνδυνος να προχωρήσει πλευρά του Μαναντιτός Παπαδόπουλου, η οποία προχθές κατέθεσε χαρτιά και είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Είναι σε μια δύσκολη θέση ερασιτεχνική και είναι αυτή η οποία πρέπει να αποφασίσει. Η μπάλα πλέον στο δικό της γήπεδο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρχει και διοικητικό συμβούλιο, ώστε να τεθούν επιτάπτως όλα τα ζητήματα που σας αναφέρω. Υπάρχει μια τάση που λέει ότι ναι, όχι, πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα να κάνει οικονομικό έλεγχο. Και μόλις κάνει οικονομικό έλεγχο, να υπάρχει επίσημη πρόταση για να κληθούμε να αποφασίσουμε. Υπάρχει και μία άλλη τάση που λέει ότι όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να απαντήσουμε σε αυτήν την πρόταση που έχουμε στα χέρια μας, με χαρτιά, με οικονομικές εγγυήσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, και με συγκεκριμένα νούμερα και αριθμούς. Αυτό το έχει καταθέσει μέχρι στιγμής επίσημα η πλευρά του μάνατζερ του Παπαδόπουλου μαζί με τους Έλληνες επενδυτές. Και αυτοί είναι οι οποίοι θα. Αυτό είναι το διακύβευμα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Πραγματικά δεν μπορώ να σας να πω ότι ναι προς αυτή την πλευρά είναι προς την άλλη. Θα ποντάρω ότι ένα μικρό ποσοστό παραπάνω το έχει η πλευρά του μάνατζερ του Παπαδόπουλου, η οποία ήταν πιο γρήγορα έτοιμη, έχει κάνει νωρίτερα τις προτάσεις, έχει κάνει νωρίτερα την προεργασία και τον οικονομικό έλεγχο και είναι έτοιμη. Και μην ξεχνάμε, είναι 12 Ιουνίου, είναι κρίσιμες πραγματικά οι ώρες. Αυτό που μου λέχθη από άνθρωπο που ξέρει πρόσωπα την καταστάσεις είναι ότι ό,τι και να γίνει, την επόμενη εβδομάδα πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να περιμένουμε. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια συνάντηση, ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να πάρει μια απόφαση. Ανάλογα την απόφαση μπορεί να υπάρχει και γενική συνέλευση. Ανάλογα ποια θα είναι η απόφαση, να μην πάρει, να μην προκληθεί η γενική συνέλευση για να περάσει από έγκριση. Είναι θέμα το οποίο λοιπόν θα αποφασιστεί από τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής που έχουν πλέον το μαχαίρι, έχουν πλέον και το πεπόνι.

Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά, αυτό που ξέρω ότι η αγωνία των φιλάθλων έχει χτυπήσει κόκκινο. Παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις, παρακολουθούν τα δεδομένα. Αυτό που θέλουν είναι να τελειώνει το θέμα το συντομότερο, αλλά με την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την Παναχαϊκή.

Το θέμα τώρα είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να πάρει απόφαση με όποιο ρίσκο έχει, γιατί υπάρχει και το άλλο μου ελέγχθη. Ένας ότι αν πούμε εμείς να περιμένουμε την πλευρά του κυρίου Μαρίνη ένα μήνα, μπορεί η πλευρά του Παπαδόπουλου να πει ότι δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση από τη δίκη της τεχνικής. Τόσο καιρό μας λέγατε, συζητάγαμε, έχουμε δώσει αυτά που θέλετε σε επίπεδο εγγύσεων, έχουμε δώσει τα στοιχεία μας, ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, έχουμε κάνει τον έλεγχό μας. Είναι λίγο άκομψο να μου πεις ότι αφού βρήκα μία ακόμα επιλογή, ας περιμένω κανένα μήνα μέχρι να προχωρήσουμε την διαδικασία. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σε κάθε περίπτωση η Παναχαϊκή θα πρέπει μέχρι την επόμενη εβδομάδα να καταλήξει. Ποντάρω λοιπόν, έτσι, αν και δεν μου αρέσουν και σε αυτές τις περιπτώσεις αλλάζουν τα πράγματα, ένα 60-40 υπέρ της πλευράς του μάνατζερ Παπαδόπουλου μαζί με τον Αποστολίδη, τον δικηγόρο, αυτοί οι οποίοι έχουν το προβάδισμα για να αναλάβουν το τιμόνι της Παναχαϊκής. Αν τελειώσει την άλλη εβδομάδα, θα γίνει και συνέντευξη τύπου, θα ενημερωθεί ο κόσμος με το σχεδιασμό, με όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Έτσι έχουν τα δεδομένα. Θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα, έτσι με επίπεδο τέλος της εβδομάδας, θα υπάρχει μία εξέλιξη για την επόμενη μέρα της Παναχαϊκής. Την ίδια ώρα προχωράω σχεδιασμός των υπόλοιπων ομάδων της περιοχής. Έχουμε και τον Πανηγιάλη, ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα την ανανέωση συνεργασίας με τον Νίκο Ντούκα. Ο πατρινός ποδοσφαιριστής θα φορέσει για τρίτη σεζόν τη φανέλα του Πανηγιαλίου. Πέρσι κατέγραψε 25 συμμετοχές σε 27 παιχνίδια, έπαιξε και στα 5 μάτς του κυπέλου. Ένας παίκτης ο οποίος αποτελεί από τα κρίσιμα εργαλεία του Καζακόπουλου στον Πανηγιάλη. Ο Πανηγιάλης, ο οποίος μαθαίνει ότι κινείται και μεταγραφικά για μια-δυο δυνατές προσθήκες, περιμένουμε να δούμε το τι μέλη γενέστε.

Ο Ατρόμητος την ίδια ώρα προχωρά και αυτό στο δικό του σχεδιασμό. Τέσσερις ανανεώσεις. Έχουμε λοιπόν και τη νέα σεζόν στον Ατρόμητο, τον Βασίλη Τζουραμάνη, τον Παντελή Βιλανάκη, τον Γιώργο Ψαθογιαννάκη και τον Φίλιππο Παπαδόπουλο. Ο Βιλανάκης, ο οποίος ήταν άτυχος περσινής χρονιάς, είχε υποστήριξη αστού και δεν είχε παίξει, αλλά η ομάδα είχε σταθεί δίπλα του στο κομμάτι της αποθεραπείας και θα είναι στο πλευρό, θα είναι στο team του Μπαλατή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και όλοι μαζί έχουμε μια ποδοσφαιρική υγιή χρονιά μακριά από τραυματισμούς για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, αναφέρει η ανακοίνωση.

Θα κάνω το δεύτερο ημίωρο σχόλια για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, αλλά τα αφήσουμε. Πάμε λοιπόν σε μία άλλη είδηση. Ποδοσφαιρική πρώτα απ' όλα και μετά θα πάμε στην δυσάρεστη είδηση. Για την ομάδα της Νάπολη, η οποία πραγματικά άντυξε την υπέρβαση, αλλά στάθηκε άτυχη. Κοίταξε στα μάτια την παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρυσι, την Φαλφάλα από την Πορτογαλία, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 7-6 και έτσι αποκλείστηκε στη φάση των 16 του Euro Winners Cup. Εξαιρετική πορεία, 3-3 στον όμιλο, είχε το απόλυτο. Δυστυχώς όμως η ομάδα, όχι την Πορτογαλία, στην Πορτογαλία έγιναν οι αγώνες, η ομάδα από το Ισραήλ έχει ένα ευρωπαϊκό τρόπο, δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, έχει παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου και ήταν άτυχη η ομάδα της Πάτρας, η οποία στάθηκε στο πλευρό της, στάθηκε στο δρόμο της η Φαλφάλα. Είναι σε κάθε περίπτωση η ομάδα της Νάπολη ανεβαίνει συνεχώς σκαλοπάτια και δείχνει ότι το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο. Για τη Θύελλα εξέδωσε ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει και με την δική της, τα δικά της γενέφυλια. Η Θύελλα, η οποία γιορτάζει 96 χρόνια προσφορά στον αθλητισμό και στην κοινωνία, στις 14 Ιουνίου μεθαύριο έχει τα γενέφυλια της, συμπληρώνει 96 χρόνια και όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα της και στην ανακοίνωσή της, ότι 96 χρόνια όνειρα, αγώνες, επιτυχίες, δυσκολίες, συγκινήσεις και ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη Θύελλα. Αναφέρεται στην πορεία της ίδρυσης, πώς γεννήθηκε η ομάδα, πώς έγινε για το γήπεδο και όλα αυτά. Νομίζω και η Θύελλα είναι από τις ιστορικές ομάδες της Αχαΐας και αξίζει και αυτή η δική της θέση και το θέμα του γηπεδικού με το αθλητικό κέντρο της Θύελλας να είναι το Αρβαντινό, να είναι πλέον σημείο αναφοράς με γήπεδα, με φυσικό χλωροτάπητα, με βοηθητικά. Μπράβο και στη Θύελλα, η οποία συνεχώς κάνει βήματα πρόοδου. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα ποδοσφαιρικό, το οποίο έχει να κάνει με ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα δοθεί την Κυριακή. Ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα έχει φιλανθρωπικό χρώμα. Το ποδόσφαιρο της Αχαΐας λοιπόν θα σταθεί στο πλευρό του Μιχάλη Μπενέτου. Ένας αγώνας θα γίνει την Κυριακή στις 6 απόγευμα στο γήπεδο της Θύελλας ανάμεσα στους βετεράνους Αχαΐας και την Εθνική Ελλάδας Παλεμάχων. Η συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας και θα γίνει με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τον Μιχάλη Μπενέτο. Όλα τα έσοδα θα διδεθούν για την ενίσχυσή του, ο οποίος δίνει το σημαντικότερο αγώνα της ζωής του. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και χρειάζεται οικονομική στήριξη. Στο γήπεδο της Θύελλας, μάλλον θα βρεθούν πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μια σπουδαία ανάμεσα, να θυμηθούν ένδοξες στιγμές. Ανδρέας Μπονόβας, Παναγιώτης Κελεσίδης, Γιώργος Βαζάκας, Πατσιαβούρας, Σομαριόλης, ο Αντώνης Μανίκας, Κλεάνθης Νικολαίδης, Λάμπρος Γεωργιάδης, Χρήστος Δρανιάς, ο Αριστίδης Δαμιανίδης, ο Αντώνης Καζδοβασίλης, ο Γιάννης Μαγκίνας, ο Αρδίζογλου, ο Νίκος Γκουλής, ο Αργύρης Τεριόπουλος, Νίκος Τσιαντάκης, Ιβάν Ρούσεφ, Νίκος Βαμβακούλας, Αλβάρο Ρεκόμπα, Παντελής Νικολάου, Λουκίνας, Σύρμας, Χρήστος Τόλιας. Γενικότερα πραγματικά παιχταράδες. Τα εισιτήρια έχουν, μου έλεγε ένας, ότι έχουν φύγει πάρα πολλά, έχουν μείνει ελάχιστα. Όσοι θέλουν να συνδράμουν όμως μπορούν, υπάρχει στο polop.gr το θέμα το ποδόσφαιρο Αχαΐα στο πλευρό του Μιχάλη Μπενέτου και υπάρχουν και αριθμοί λογαριασμού τραπέζης, ο ένας είναι για την Εθνική και ο άλλος είναι για την Eurobank, όπου μπορούν όσοι θέλουν να συνδράμουν με το δικό τους, με τις δικές τους δυνατότητες για να στηρίξουν τον Μιχάλη Μπενέτο που δίνει το σημαντικότερο αγώνα το Κυριακή λοιπόν στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Θύελλας. Όσοι θέλετε, βλέπω και πάρα πολλούς χορηγούς που στηρίζουν τη διοργάνωση, αξίζουν μπράβο στους ανθρώπους της Αχαΐας που δείχνουν ότι πάνω από χρώματα, ομάδες, συλλόγους είναι η ανθρωπιά.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Έχουμε δεύτερο ημίωρο με μπάσκετ. Να πούμε για την δυσάρεστη είδηση, το χαμό του πρώην Προέδρου του Απόλλωνα, επί σειρά ετών παράγοντα στον Απόλλωνα, έχει διατελέσει και πρόεδρος αρκετά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα ήταν παράγοντα στον Συνένωση Γλαύκου Έσπερο. Θυμάστε και τον πρόεδρο, τον Κώστα Μαρλαβέκα, που έχει αφιερώσει σε αυτόν την κατάξη της ανόδου για την Elite League. Έφυγε εκτός από τη ζωή και πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο, γιατί άνθρωπος που αγαπούσε τον μπάσκετ, άνθρωπος που ήταν, ζούσε και για στον Απόλλωνα, έχει βοηθήσει ποικιλοτρόπως και στον Νέσπερο και στην Ένωση Γλαύκου Εσπέρο, βοήθησε. Και πραγματικά συγκλονίζουν και το μήνυμα του Κώστα Μαρλαβέκα, που έφυγε ξαφνικά, που ανέφερε με ανάρτησή του και δεν πρόλαβα να σε αποχαιρετήσω. Συλληπιτές ανακοινώσεις και από τον Απόλλωνα και από την πλευρά της ΚΑΕ Προμηθέας και από πολλά σωματεία. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο και για το πότε είναι η κηδεία του. Πάμε στην διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έρενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ΙΟΒΕΑΠ για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς προβλέπεται σημαντική μείωση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, με τη γύρανση, με τη χαμηλή γεννητικότητα και τη φυγή νέων να επιβαρύνουν την εικόνα της περιφέρειας. Την ίδια ώρα η έκθεση καταγράφει δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από την καινοτομία, την έρευνα και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και σοβαρές προκλήσεις σε εισόδημα, υγεία και απασχόληση. Νέα παρέμβαση για το τρένο της Πάτρας πραγματοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, ζητώντας πλήρη πρόσβαση στο τεχνικό φάκελο του έργου. Το επιμελητήριο υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα είναι λυπή και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων που απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης σε ευθείο. Παράλληλα, ζητά διευκρινήσεις για τη χάραξη της γραμμής, τις επιπτώσεις στον αστικό ιστό της Πάτρας, αλλά και την πορεία του σχεδιασμού για το τμήμα Ρίο Νέο Λιμάνι, τονίζοντας ότι οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια τι ακριβώς σχεδιάζεται για το μέλλον του σιδηρόδρομου στην πόλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αγίου. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο σπίτι των θυμάτων για συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες, ενώ οι αρχές εξετάζουν νέα εργαστηριακά ευρήματα και πιθανά κίνητρα που συνδέονται με οικονομικές διαφορές και τη χάραξη της σχέσης του ζευγαριού. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αιγαίου επέβαλε ποινές για τα πλημελήματα στην υπόθεση του Τζέιμι Ζαλαμάκα, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στην αναμονή των αποφάσεων για το διεθνές ένταλμα έκδοσής του στην Αυστραλία. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στο ύψος της Γούναρη, όταν μεταλλικό φρεάτιο εκτοξεύτηκε ξαφνικά στον αέρα και ακολούθησε ισχυρός πίδακας νερού από το δίκτυο των λιμάτων και εμβρίων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με πολίτες να βρίσκονται σε παρακείμενες καφετέριες χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, τονίζοντας πως από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κανείς ακριβώς δίπλα στο φρεάτιο τη στιγμή της εκτόξευσής του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συμβάν ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή απόφραξη στο δίκτυο της περιοχής. Η ΔΕΙΑΠ διερευνά τα ακριβή αίτια. Στα αθλητικά συνεχίζονται διεργασίες στην Παναχαϊκή, με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επενδυτών να παρουσιάζει πενταετές πλάνο που περιλαμβάνει αγωνιστική ενίσχυση, μείωση χρεών και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Πάτρα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος, δεύτερο, και πάμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Πάμε λοιπόν στον χώρο του μπάσκετ, πάμε να δούμε τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα του Απόλλωνα και του Προμηθέα. Αλλά να σας πω μέχρι τότε, μέχρι να έχουμε και Κώστα Λαμπρόπουλο, ο οποίος θα μας πει και για το θέμα της SKA, να σας πω ότι, όπως είναι γνωστό και όπως γράφει και το pelop.gr, το Σάββατο, αύριο, 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Αγγέλων, θα γίνει η κηδεία του Ιερού Θανασίου, που έφυγε γρήγορα, άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Προκόπη μου, καλό μεσημέρι σε εσένα, στους ακροατές μας, το Διονύση.
0: Μόλις έλεγα ότι πώς θα γίνει η κηδεία. Ναι. Έφυγε γρήγορα, εγώ είχα συνεργαστεί ένα διάστημα, άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε και τον Απόλλωνα, αγαπούσε και την Ένωση Γλάβκου, αγαπούσε το μπάσκετ και προσπαθούσε για το καλύτερο.
1: Από την επαφή και τη συνεργασία και την γνωριμία που είχαμε μέσα από το ρεπορτάζ του μπάσκετ, πρέπει να πω ότι μόνο καλά λόγια είχα να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Την πρώτη φορά που τον γνώριζα πριν πολλά χρόνια, είχε έρθει μόνος του και με είχε χαιρετήσει. Ήταν τότε που είχαν γίνει διοικητικές αλλαγές στον Απόλλωνα. Και να πω την αλήθεια, δεν τον γνώριζα. Ούτε, δηλαδή άκουγα για έναν Γιώργο Αθανασίου, αλλά δεν τον γνώριζα και εμφανισιακά, φατσικά. Και ήρθα από μόνος του άνθρωπος, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάνε χρόνια σου λέω, έτσι. Και μου είχε συστηθεί. Και ξέρεις, καμιά φορά λένε από την πρώτη επαφή καταλαβαίνεις με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις. Οπότε μόνο καλά λόγια μπορώ να πω για τον Γιώργο Αθανασίου. Πραγματικά είμαι και εγώ σοκαρισμένος. Έφυγε έτσι τόσο ξαφνικά, τόσο ευνηδιαστικά. Ήταν ένας εργάτης που καθόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρίως στον Απόλλωνα αλλά και στην Ένωση, βοηθούσε την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο, καθόταν στα γραφεία, δούλευε, εργαζόταν, διόρθωνε πράγματα, τακτοποιούσε εκκρεμότητες, λεπτομέρειες. Εντάξει, κρίμα, είναι πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα.
0: Εντάξει, πραγματικά είναι κρίμα. Από εκεί και πέρα όμως η ζωή προχωρά. Αύριο συγγενείς και φίλοι θα του πούν το τελευταίο αντίο. Και πάμε να δούμε, Κώστα, τα αμιγώς μπασκετικά. Να ξεκινήσουμε αν έχουμε κάποιο νέο από την πλευρά του Προμηθέα.
1: Νέα ανακοινώσιμα δεν μας έχουν δώσει οι άνθρωποι του Προμηθέα τα τελευταία 24 ώρα. Να εξαιρέσεις τον Τζόρντον Νίκολας, ο οποίος ανακοινώθηκε. Αλλά λίγο πολύ όλα όσα έχουμε πει πρώτη και από την εφημερίδα Πελοπόννησης και από το Pelop.gr και από το Πελοπόννησης FM αρχίζουν να βγαίνουν, έτσι. Είχαμε γράψει για τον Τζόρντον Νίκολας πρώτη, έχουμε γράψει για τον και τον Γιώργο Βόβορα και για τους συνεργάτες του, ανακοινώθηκαν. Έχουμε γράψει για παίκτες όπως είναι ο Νίκος Δίπλαρος, ο Χάρης Παρασκευόπουλος, που παίζουν για την ομάδα, ο Δόξης Καπετάκης, ο οποίος επιστρέφει μάλιστα πρωταγωνιστική και σε ένα ωραίο σποτάκι στα social media με τον Γρηγόρη Πρέκα για το shoot που πρέπει να δουλέψουν τα νέα παιδιά στον Προμηθέα. Ακούγεται έντονα από χθες το όνομα του Νίκου Γκίκα.
0: Ωραία, ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Αν όντως υπάρχει.
1: Εντάξει, με τον Νίκο Γκίκα υπάρχει μια σχέση αγάπης και τα καλύτερα χρόνια του Προμηθέα ήταν με τον Νίκο Γκίκα στη θέση 1, έτσι.
0: Και Μεσαλούστρο, στη θέση 3.
1: Ναι, Μεσαλούστρο και Χολ, Λίποβι, τότε ήταν πολύ καλή ομάδα με Μάκη Γιατρά προπονητή. Εντάξει, υπάρχει μια σχέση αγάπης με τον Νίκο Γκίκα. Ο Πανιώνης υποβιβάστηκε. Χρειάζεται ένας playmaker έμπειρος. Γιατί όχι να μην επιστρέψει στην Πάτρα ο Νίκος. Ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει και τα νέα παιδιά, έτσι.
0: Και είναι ένα μυαλό.
1: Βέβαια, και πολύ καλός παίκτης και με τρίποδο και με πάσες και με όλα. Και μπορεί να βοηθήσει και τα νέα παιδιά που έρχονται στη θέση 1, έτσι. Ναι, νομίζω είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Βέβαια, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο ακόμα, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι να περιμένουμε ίσως από την επόμενη εβδομάδα. Θα λείπει αυτές τις μέρες ο Γιώργος Βόβορας, θα είναι εκτός πατρών. Επιστρέφει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στην Πάτρα για να τακτοποιήσει και άλλες εκκρεμότητες. για το roster, την προετοιμασία, τα φιλικά, έτσι. Πρέπει να σου πω και να το ακούν αυτό και διάφοροι εδώ στην Πάτρα που θέλουν να πεθάνει προφανώς η κατσίκα του γείτονα, και είναι πολύ άσχημο αυτό, ότι στον Προμηθέα χαμογελούν με όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα, έτσι. Απερίσπαστα δουλεύουν, θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, το μεταφέρουν και σε εμάς που μιλάμε μαζί τους για το ρεπορτάζ, έτσι, και στέκονται στο τέλος. Η τελευταία παράγραφος Προκόπη της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΚΑΕ Προμηθέας είναι ενδεικτική, ναι, και εκεί μας παραπέμπουν και εμάς, ότι λίγη υπομονή, να τελειώσουν και τελική της μπάσκετ λίγη αύριο, και το φως, πώς ακριβώς το λένε, θα λάμψει και η αλήθεια θα λάμψει. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Απόλλωνα δεν έχουμε κάτι. Μήπως έχει διαρρεύσει περίπου πότε θα έχουμε την επιτροπή να συνεδριάζει.
1: Ακούς και λίγο το όνομα του Κώστα Δελέγκου. Δεν ξέρω τώρα αν και εσύ το επιβεβαιώνεις ότι παίζει σαν σενάριο. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, να το διαψεύσω. Απλά
0: όχι,
1: μεταφέρω...
0: εγώ δεν θα το επιβεβαιώσω.
1: Εντάξει. Γιατί κυκλοφορεί, ξέρεις, τα μπασκετικά στέκια τώρα έχει αρχίσει μια προπονητολογία. Λογικό είναι, αφού δεν υπάρχει ακόμα προπονητή στον Απόλλωνα. Ναι.
0: Και αυτό που μου έχει μεταφερθεί είναι ότι έχουν όντως πέσει στο τραπέζι 2-3 ονόματα. Ναι. Αλλά η τελική πρόταση θα γίνει μόλις οριστικοποιηθεί η κατηγορία.
1: Δεν ξέρω τότε αν είναι και ο Κώστας Δελέγκος μέσα σε αυτά τα ονόματα για να ακουστεί η περίπτωση.
0: Εγώ δεν επιβεβαιώνω τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, έτσι, εντάξει. Ωραία, εσύ ξέρεις καλύτερα το ρεπορτάζ. Αυτό.
0: Απόλλωνας, ναι, δεν έχει κάτι όντως μεταγραφικό, λέω. Περιμένει το θέμα. Μήπως θα υπάρχει την άλλη εβδομάδα και φτάσουμε και στην ΕΟΚ. Θα καθυστερήσουν πολύ να πάρουν μια απόφαση για το θέμα της wildcard.
1: Όχι, ήδη πάντως ακούω ανακατατάξεις εθνικές κατηγορίες. Ακούω και ο Ηλυσιακός, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ, ότι μάλλον θα διάσει μια θέση. Βέβαια αυτό ευνοεί την Παναχαγή, έτσι, που έχει δωρεάν wildcard, έτοιμη wildcard, από την National League 2 να ανέβει στην National League 1. Εντάξει, όλα αυτά είναι σε εντάσσεται στο πλαίσιο της σεναριολογίας. Δεν έχουμε ακόμα κάτι χειροπιαστό. Νομίζω όμως, ναι, όντως δεν θα αργήσει πολύ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά. Για να μπορέσουν και οι ομάδες να κινηθούν με τα γραφικά, προπονητικά κλπ.
0: SKI, τι έχουμε, πότε είναι η επόμενη μονομαχία?
1: Φτάνουμε στο τέλος της σεζόν. Φτάνουμε στο τέλος της σεζόν και είναι την Κυριακή είναι ο τελικός. Κατάφερε η Αεροτίκον, ναι, και ξαναπήρε την κατάσταση στα χέρια της, έτσι. Είναι στις 9, έτσι, το παιχνίδι την Κυριακή στις 9 είναι στο κλειστό γυμναστήριο των Αεροτίκων, με διαιτητές Λιαρωμάτη, λογοθέτη και Σαμαρά. Βλέπω εδώ την σχετική ανακοίνωση στο site της Sky. Και να σου πω ότι βλέπω επίσης πολλά σποτάκια κυκλοφορούν από την SKI για τον τελικό του κυπέλου της Ένωσης, που θα γίνει τη Δετάρτη στις 8 στο Τόφαλος, πάλι με τις ίδιες ομάδες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ναι, τα λέγαμε και προχθές, πότε το ξαναείπαμε, έτσι. Εντάξει. Ήταν οι καλύτερες ομάδες φέτος.
0: Τελειώνει, έτσι, εκτός.
1: Ήταν οι καλύτερες ομάδες φέτος στο τοπικό μπάσκετ, αναμφίβολα. Νομίζω ότι η Αεροετήκον, αφού κατάφερε και ξαναπήρε την κατάσταση στα χέρια της, είναι το φαβορί. Βέβαια, σε ένα τελικό κυπέλου, γιατί άλλο είναι το πρωτάθλημα, άλλο είναι, μπορεί να η ΕΠΝΑ να παρουσιαστεί αυτή καλύτερη. Αλλά μας περιμένουν τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς Προκόπη που θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σου έχω ειδήσει και από άλλα σπορά, αν θέλεις.
0: Ναι, για πες μου.
1: Πριν από λίγο είδα, τυχαία βέβαια, έπεσα πάνω στον πρόεδρο του Φιδιπίδη, τον Αντώνη τον Κατσίκη, ήταν μαζί με το μεγάλο μας Βαλκανιονίκη, τον Νίκο τον Αργυρόπουλο, και αποκαλύπτουμε ότι 13 Σεπτεμβρίου, save the date που λέμε, έτσι, θα πραγματοποιηθεί ο φετινός παράκτιος, ο δεύτερος φετινός παράκτιος δρόμος. Είναι Κυριακή, ημέρα Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, έτσι, με το ξεκίνημα, ας πούμε, της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο δεύτερος παράκτιος δρόμος για τον Νίκο Αργυρόπλο, από τον Σύλλογο Μαζικού Αθλητισμού Φίδη Πίδης.
0: Ωραία. 10 Οκτωβρίου είναι ο ο νυχτερινός μαραθώνιος Τσιμιγκάτος.
1: Ναι.
0: Έχουμε πράγματα να περιμένουμε και στη Βικά. Σε υγρό στίβο έχουμε τίποτα να μας πεις?
1: Σε υγρό στίβο δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, πέρα από μία ακόμα, έχω χάσει και εγώ το μέτρημα, μία ακόμα κλίση που είχαν τρία κορίτσια της ΝΕΠ, γνωστές πλέον σε όλους, Ειρήνη Τσίγκα, Τριάννα Κοντάκου και Γεωργία Λαμπάτου, στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων. Καλούνται σχεδόν κάθε φορά και αυτό κάτι δείχνει, έτσι, ότι τις υπολογίζουν στην Ομοσπονδία. Δεν γίνεται απλά η κλίση έτσι για να υπάρχει μια εκπροσώπηση από την περιφέρεια. Τις υπολογίζουν και όντως πρόκειται για τρεις πολύ καλές παίκτες με βάση και την ηλικιακή τους κατηγορία. Για τη Δευτέρα να είναι στο κολυμβητήριο στον Άγιο Κόσμο, θα γίνουν προπονήσεις και στην Γλυφάδα.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν σήμερα θα ανοίξει το καταδυτήριο, να δούμε.
0: Ναι, έχει ένα μικρό πρόβλημα.
1: Ναι. Είχε κεντρική πισίνα, δουλεύει κανονικά, έκλεισε το καταδυτήριο για δύο μέρες κάποιες εργασίες. Τώρα πιστεύω να ανοίξει όμως, για να μπορέσουν να προπονηθούν όλες οι ομάδες.
0: Θα έχουμε και τέτοιο, θα έχουμε και τον κύριο Λικούδη την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Προκειμένου να μας πει, γιατί και φτάνουμε στο φινάλε της σεζόν σε επίπεδο υγρού στίβου. Να μας πει για διάφορα πράγματα τα οποία έρχονται να υλοποιηθούν από το ΠΕΑΚ τη διάρκεια του καλοκαιριού, μαθαίνω.
1: Μάλιστα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Τι έχουμε κάτι άλλο να συνεννοηθούμε? Για Μουντιάλ θέλω να σου κάνω το σχόλιο σου. Είδες χθες?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είδα. Η αλήθεια είναι δεν είδα. Θα σίγουρα όμως απόψε, μόλις χαλαρώσουμε λίγο για τη δουλειά, από την εφημερίδα και αύριο και την Κυριακή θα δούμε μπάλα. Έτσι θα μπορέσω και εγώ να είμαι πιο ήρεμος, να δω με την ησυχία μου μπάλα. Είδα τα αποτέλεσματα βέβαια. Νομίζω Ισπανία, Γαλλία είναι τα φαβορί. Νομίζω.
0: Τώρα που το θυμήθηκα, για να μην το ξεχάσω, νομίζω, αυτό να μου πεις. Ναι. Καλά, ακόμα για τα φαβορί, εγώ θα κρατήσω.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα θα δούμε και ομάδες εκπλήξεις. Θα δούμε. Είναι μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε μπροστά μας.
0: Ναι, έχουμε. Να σου πω κάτι. Θέλω ένα σχόλιο για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αύριο.
1: Όλα μπορούν να συμβούν πλέον. Όλα είναι ανοιχτό. 50-50 είναι.
0: Δεν βάζει 41.
1: Χθες σου έδωσα 55-45.
0: Ναι.
1: Με σένα δεν μίλαγα. 55-45. Δεν σου είπα. Σήμερα σου δίνω 50-50.
0: Εγώ θα βάλω πάλι μικρό ποσοστό, θα βάλω 52-48 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Να το... Ναι, έχει πέσει και το δικό στο ποσοστό άρα.
0: Ναι, έχει πέσει.
1: Γιατί ξεκίνησε η σειρά στο 70-30, έχει ξεκίνησει η σειρά.
0: Ναι.
1: Είδες πως αλλάζουν τα ποσοστά που δίνουμε κι εμείς. Εγώ θα πω και στο γράψει ο Διονύσης ότι είναι 50-50.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Αύριο
1: από
0: 6 ώρα
1: τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και το πήγε σε πέμπτο παιχνίδι, όλα είναι ανοιχτά. Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα τύχης, είναι θέμα shoot, rebound, θέλησης. Έτσι.
0: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, κρατάμε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σου, Προκόπη μου.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πάμε λοιπόν να αφήσουμε και τα υπόλοιπα για τον μπάσκετ. Έτσι βλέπω και δηλώσεις από τον Γρούγκα Βασιάδη, χθεσινές δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Ένωσης Λαύκου Έσπερου, ότι αξίζαμε την άνοδο στην Elite League. Ήταν μια δικαίωση για την προσπάθεια που κάναμε όλη τη σεζόν. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Το ρόστερ ήταν σε μεγάλο βαθμό ίδιο. Λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι προσθέθηκαν. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, είπε ο Καβασιάδης, από τα βασικά στελέχη της πορείας, στην διοίκηση, στο τεχνικό επιτελείο, αλλά και στους φιλάθλους που ήταν δίπλα μας, και ευχαριστούμε, λέει, και τον Τζόλε Τζόκιτς, ο οποίος τον βοήθησε πάρα πολύ και αυτός σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία.

Και μια και είπαμε για τα Μουντιάλ, να πούμε ότι υπάρχει το ένα παιχνίδι έγινε τα ξημερώματα Κορέα-Τσεχία. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ώρα το βράδυ, ΕΡΤ 2, Καναδάς-Βοσνία, και έχει και τα ξημερώματα του Σαββάτου, 4 ώρα Αμερική-Παραγουάη, ΕΡΤ 1. Όσοι είστε ξενύχτητες και θέλετε, μπορείτε να το δείτε. Αλλιώς αύριο βράδυ υπομονή, το Κατάρ-Ελβετία, και έχει 3 αγώνες την Κυριακή. Και πάμε, νομίζω, πλέον Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, βλέπω 3 αγώνες, 4, και πάει λέγοντας.

Ποδοσφαιριστής που δέχεται ιατρική φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να παραμείνει εκτός για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν επιστρέψει στον αγώνα. Και οι διαιτητές έχουν λάβει οδηγία να υπολογίζουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια και ευλάβεια τον πραγματικό χρόνο παιχνιδιού, σε ό,τι έχει κάνει και με τις καθυστερήσεις, και αυτό είναι σημαντικό. Όπως μια ακόμα γενοτομία αφορά τα κόρνερ, σε ξεκάθαρες περιπτώσεις λανθασμένου καταλογισμού μπορεί το VAR να επέμβει άμεσα, να παρέμβει για να λύσει το θέμα, αρκεί να μην καθυστερήσει, έτσι, γιατί να μην υπάρχει διαφορά στην ομαλή ροή της αναμέτρησης.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα και πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Έχουμε λοιπόν να πούμε πριν κλείσουμε ότι ο επόμενος ποδοσφαιρικός σταθμός του πατρινού ποδοσφαιριστή του Γιάννη Χριστόπουλου είναι στη Ρουμανία, στην Οτελούρ, με την οποία συμφώνησε ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός, νέο συμβόλαιο. Η Οτελούρ πέρυσι τερμάτισε στη 10η θέση και ο Χριστόπουλος θα αφήνει πίσω του τον Όφη και την Ελλάδα. Θα αναμένεται σύντομα να πάει και να υπογράψει και το χαρτί για το συμβόλαιό του για να ανακοινωθεί άμεσα από τους Ρουμάνους.

Για τον υγρό Στίβο υπάρχει σήμερα ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, το τελικό του Final Four του Champions League γυναικών που θα γίνει στη Μάλτα. 10 το βράδυ θα παίξει ο Ολυμπιακός με την πατρινή Ντένια Κουρέτα στο ρόστερ. Θα παίξει με τη Φέρεντς Βάρος, διεκδικώντας ο Ολυμπιακός το τέταρτο τρόπαιό του στη διοργάνωση. Ραντεβού με την ιστορία λοιπόν και ραντεβού με την Ντένια Κουρέτα, η οποία έχει πάρει παγκόσμιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα, αλλά δεν έχει πάρει Champions League σε επίπεδο συλλόγων. Και στο πλευρό του αναμένεται να βρεθούν και περίπου 500 απιστοί οπαδοί, οι οποίοι έχουν πάει στην Βαλέτα και όπου θα γίνει ο σημερινός μεγάλος τελικός.

Βλέπω πάντως έτσι αρκετές απαγορευτό που λέει ο Κώστας Λαμπρόπουλος. Α, επίσης από τον μπάσκετ να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Νίκος Δονάσα τον πάγκο της Ολυμπιάδας από 4 χρόνια, δεν θα συνεχίσει στους Πορτοκαλί. Αποφάσισε να αποχωρήσει και πλέον η Ολυμπιάδα ψάχνεται για έναν άλλο τεχνικό.

Κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά σε φινάλε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν στα μικρόφωνα. Αυσίζει ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία εδώ στον Πελοπόννησο FM. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να φροντίσετε να γεμίσετε την μπαταρία, να περάσετε με τους δικούς τους ανθρώπους κοντά. Τη Δευτέρα τα υπόλοιπα. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
4: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ρίσος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.

FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: λίγο.
1: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 1, 2, 3, 4.

0: Μέσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.